0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

γίνανε αγάπη μου τα μάτια. Πλημμύρα γίνανε τα μάτια. Μη μου ζητάς να κρατηθώ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6. Nova 931. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 9:31.
0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάντη.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
14: Το μέλλον
1: Δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210 6980 772.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει. Θα λέω...

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
8: Με την υποστήριξη του Nova 931.
9: Πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
15: Νόβα 931.
16: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
20: Καλημέρα σας. Το πρωινό αυτής της Δευτέρας, 17 Αυγούστου, αφιερωμένο εξαιρετικά σε φίλους και ακροατές που γνωρίζω ότι με μεγάλο κέφι αυτή τη στιγμή, με μια τεράστια όρεξη για δουλειά και γεμάτη επιθυμία ανυπομονούσαν, τους είχες δεμένους με αλυσίδες λες, έσπασαν αυτές τις αλυσίδες και επέστρεψαν στην εργασία τους από τη βάσανο των διακοπών και την ταλαιπωρία. Βρίσκονται και πάλι κοντά μας, όχι και πάρα πολύ, αλλά αρκετοί. Φίλοι μου λοιπόν, καλώς ήρθατε.

Δευτέρα 17 Αυγούστου, λοιπόν, γνωρίζω ότι για πολλούς ίσως αυτή η εβδομάδα είναι η έναρξη των διακοπών. Ωστόσο, από εδώ και πέρα ξέρετε ότι το ίσως για να τρέπεται κάθε σουκού στο εξής. Περισσότεροι θα είναι αυτοί που έρχονται από αυτούς που φεύγουν, με αποκορύφωμα εκεί κατά το τέλος, το επόμενο, μεθεπόμενο δηλαδή Σαββατοκύριακο, που πρέπει να προετοιμαστούμε και για τα σχολεία. Μην ξεχνάμε και τα σχολεία. Εκεί πια διακοπές κάνουν οι πραγματικοί προνομιούχοι. Οι προνομιούχοι. Για τους προνομιούχους, οι διακοπές αρχίζουν τέλος Αυγούστου και συνεχίζουν Σεπτέμβριο. Βρίσκουν καλύτερες τιμές. Βρίσκουν καλύτερες παραλίες, δηλαδή όχι αυτή την κοσμοσυρωή του Αυγούστου. Κατά βάση έναν εξαιρετικό καιρό, και εγώ για να σας πω την αλήθεια μου, πάντοτε εκείνη την περίοδο προτιμούσα, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, επέλεγα το χρόνο ανάπαυσης, και για πρακτικούς και για ψυχολογικούς λόγους. Ήταν μια μεγάλη ανάσα πριν από τη βουτιά στο φθινόπωρο και στο χειμώνα. Τώρα, σε αυτό που σας είπα, οι ψυχολογικοί λόγοι ήταν, μου την έσπαγε τρομερά όταν επέστρεφα στη δουλειά και έβλεπα άλλους να φεύγουν. Δηλαδή, κατάθλιψη. Αλλά φέτος οι συνθήκες είναι μόνο κατάθλιψη όλους τους μήνες. Δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε το κέφι μας, το γούστο μας. Υπάρχουν και υποχρεώσεις. Οπότε το πρόγραμμα δεν έβγαλε ούτε Αύγουστο ούτε Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα δεν έβγαλε ούτε Ιούνιο ούτε Ιούλιο. Ας το προσπεράσουμε αυτό. Δηλαδή, ας τελειώσει εδώ η σημερινή συνεδρία. Οπότε, καλώς επιστρέψατε όσοι τελειώσατε τις διακοπές σας και είστε στην εργασία σας, ή εν πάση περιπτώσει επιστρέψατε στο σπίτι. Καλή δύναμη, εύχομαι για το χειμώνα, φίλες και φίλοι, και καλώς να περάσετε εσείς που φύγατε. Για να συντονιστούμε καλύτερα για το Στέφανο Μάνο, την απώλεια του Στέφανου Μάνου, θα μιλήσουμε μετά τις 9. Για τη διαδρομή, τη στάση, τα σωστά του, τα λάθη του, όσα τέλος πάντων χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο, τη διαδρομή ενός ανθρώπου στα κοινά, αυτά θα τα πούμε μετά τις 9. Και έχω και έχουμε να πούμε πολλά για το Στέφανο Μάνο, δεκτά και τα σχόλιά σας, ήδη από την εκπομπή που κάναμε το πρωί του Σαββάτου, όταν μάθαμε το μαντάτο, αυτό το άσχημο μαντάτο για το θάνατό του. Πολλοί ήσασταν που τοποθετηθήκατε. Θα συνεχίσουμε λίγο, θα μου επιτρέψετε λιγάκι να το συνεχίσω και σήμερα.

Καλή σου ημέρα, Μιχάλη μου. Αδειάζετε την Αθήνα και γεμίζετε την επαρχία με προβλήματα, λέει, από το Ρέθυμνο. Καθίστε στα αυγά σας να έχουμε κι εμείς την ηρεμία σας. Την ηρεμία μας. Μήπως έχεις και άδικο. Τόσοι που είμαστε και έτσι όπως ζούμε, ηρεμία δεν μπορεί να υπάρχει παντού. Είτε θα υπάρχει ηρεμία στην Αθήνα όταν φεύγουν όλοι, είτε ηρεμία στην επαρχία στα νησιά όταν επιστρέφουν οι άλλοι στην Αθήνα. Αθήνα και επαρχία ηρεμία και στις δύο όψεις αυτού του νομίσματος αποκλείεται. Θέλω να σας πω έτσι στην αρχή, να χαλάσω και λιγάκι το κλίμα γιατί είναι για τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Επειδή έχω μία σχέση με το νησί, χθες ήμουν εκεί, στα Περιστέρια. Όχι ο Θεός, όχι μαζεύτηκαν όλοι οι Άγιοι μαζί, υπήρχε μία σύναξη Αγίων, όχι η Παναγία που γιόρταζε την προηγούμενη της φωτιάς, όλοι μαζί έβαλαν το χέρι τους. Εκεί, στη συγκεκριμένη περιοχή, με τις συγκεκριμένες συνθήκες που θα σας πω μετά. Βεβαίως είχαμε την απώλεια δύο ανθρώπων. Η απώλεια είναι βαριά. Και δεν μπορείς να πεις, το ευτυχώς δεν το λες, όταν δύο άνθρωποι χάνονται σε μια πυρκαγιά. Είναι δύο ηλικιωμένοι, στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά, πριν πάνε εκεί οι πυροσβέστες, πριν οργανωθούν τα πράγματα, εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, ήταν τα πρώτα λεπτά. Δύσκολα εκείνη την ώρα θα μπορούσε να γίνει κάτι όταν εγκλωβίζεσαι και κάηκαν. Δηλαδή είναι πολύ βαρύ το να χάνονται δύο άνθρωποι με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Ωστόσο είχε κάποια χαρακτηριστικά αυτή η φωτιά που πραγματικά, επειδή σας λέω ότι το έζησα λίγο από κοντά, λες πώς δεν έγινε κάποιο μεγαλύτερο κακό.

Γεια σου Αλεξανδρέ μου, καλή σου ημέρα, καλή δύναμη, εύχομαι και καλή εβδομάδα φίλε μου. Σας έλεγα λοιπόν ότι όλοι οι Άγιοι μαζί έβαλαν το χέρι τους και η Παναγία μας που γιόρταζε την προηγούμενη, τη γιορτάζαμε την προηγούμενη μέρα της Κοιμήσεως και παρεπιπτόντως έχει και ένα πολύ όμορφο ιστορικό μοναστήρι η Σαλαμίνα, την Παναγιά τη Φανερωμένη, γιορτάζει 9 ημέρες μετά το 15 Αύγουστο. Αν σας πάει από εκεί η πορεία σας, να το επισκεφτείτε. Είναι καταπληκτική διαδρομή, πολύ ωραίο μέρος και ένα μοναστήρι με πολλά ιστορικά στοιχεία. Τέλος πάντων, ήθελα να σας πω λοιπόν για την Σαλαμίνα, για την πυρκαγιά εκεί στα Περιστέρια. Εάν, θα σας πω 2-3 εκδηλωνόταν αυτή η φωτιά άλλη ώρα και όχι μεσημέρι. Ώρα που δεν μπορούσαν να πετάξουν ελικόπτερα ή αεροπλάνα. Εάν φυσούσε διαφορετικά ο αέρας, δεν την πήγαινε προς τη θάλασσα, την πήγαινε προς τα πάνω. Και εάν συνέβαινε αυτό, όχι υπό το φως της ημέρας, αλλά έτσι όταν έπεφτε το σκοτάδι, δεν μπορώ κι εγώ να σκεφτώ την εξέλιξή της. Μιλάμε για μια για οικισμούς μάλλον, για οικισμούς συνεχόμενους, οι οποίοι είναι εκατέρωθεν ενός κεντρικού δρόμου, ας το πούμε έτσι. Δεν υπάρχουν διαδρομές διαφυγής, δεν υπάρχει κανένας δρόμος διαφυγής, γι' αυτό κιόλας κατέβαινε ο κόσμος στις παραλίες και τον έπαιρναν σκάφη, προσπαθούσε να βρει σωτηρία μέσα από τη θάλασσα. Ήταν πολύ δύσκολη η μετακίνηση μέσα από αυτό τον κεντρικό δρόμο και τους οικισμούς δεξιά και αριστερά, Περιστέρια, Κολώνες, αυτά όλες τις ιστορίες τα ξέρουν και οι ντόπιοι. Χιλιάδες κόσμος, γιατί έτυχε σε ένα Σαββατοκύριακο της Παναγίας όπου βουλιάζει η Σαλαμίνα, δηλαδή βουλιάζει. Είναι αμέτρητος ο κόσμος και αυτές οι περιοχές συγκεντρώνουν πάρα πολλούς παραθυριστές. Δηλαδή υπάρχει μποτιλιάρισμα σε αυτό τον κεντρικό δρόμο και Σάββατο και Κυριακή, χωρίς φωτιές, χωρίς κάτι απρόοπτο. Φανταστείτε χθες τι γινόταν. Σας λέω λοιπόν ότι εάν αυτοί οι οικισμοί που είναι μέσα στο δάσος, το γιατί και το πώς φτιάχτηκαν μέσα στο δάσος είναι άλλη ιστορία. Θα την πιάσουμε και αυτή. Όχι άλλη ιστορία, η ίδια ιστορία είναι, αλλά ξέρετε, προσπαθώ να προσεγγίζω και με ένα. Υπάρχει και μια κάτι που λέγεται ενσυναίσθηση. Όταν καπνίζει ακόμα το σπίτι κάποιου που είναι μες στο δάσος, που το χτίσε όπως το χτίσε, αλλά όταν καπνίζει ακόμη και το βλέπει αυτός ο άνθρωπος, υπάρχει και κάτι που λέγεται ενσυναίσθηση και εγώ τώρα σήμερα δεν θα ήθελα να το τσιμπήσω παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Μιλάω για σπίτια που είναι, δεν είναι δίπλα στο δάσος. Δεν είναι δίπλα στο δάσος, είναι μέσα στο δάσος. Δηλαδή κάποιες φορές αναρωτιέσαι, λες ρε παιδί μου, πώς ανέβηκα τα υλικά. Δηλαδή για να ανέβουν τα υλικά εκεί να ανέβουν τσιμέδια, γαϊδούρια τα πήγανε. Που δεν υπάρχουν δρόμοι. Είναι μέσα. Αλλά το σταματάω εδώ. Το σταματάω εδώ από σεβασμό στον πόνο ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν ζημιές. Και καμένα σπίτια και καμένα αυτοκίνητα. Τώρα σήμερα νομίζω θα αρχίσει να γίνεται μια καταγραφή, θα πάει και εκεί και ο υφυπουργός, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η εικόνα. Εάν λοιπόν φανταστείτε αυτή την εικόνα, ένας μονοδρόμος, ένας δρόμος. Δεν υπάρχει διαφυγή, ένας δρόμος, κεντρικός. Και από εκεί και πέρα η θάλασσα. Φανταστείτε λοιπόν αυτήν όλη την επιχείρηση απεγκλωβισμού ανθρώπων από τη θάλασσα, τη φανταστείτε τη νύχτα. Φανταστείτε τη χωρίς φως, γιατί με τη φωτιά δεν είναι ούτε λάμπες, ούτε ΔΕΗ, ούτε τίποτα, έτσι, τελειώνουν όλα. Φανταστείτε λοιπόν να γίνεται αυτή η επιχείρηση με χιλιάδες παραθεριστές και χωρίς τη βοήθεια των εναέριων μέσων και να φυσάει και ανάποδα. Και εδώ να σας πω και κάτι, πάλι απευθύνομαι σε εκείνους που έχουν μια, έτσι, μια πολύ γενική εικόνα του νησιού. Αυτό το δάσος που είναι πάνω από αυτές τις περιοχές, συνέχεια του, μακριά βέβαια, τώρα το τσιμπάω λιγάκι, μακριά, χρειάζεται δηλαδή να διανύσει μεγάλη απόσταση, αλλά είναι συνέχεια, δηλαδή αν φυσούσε νότιο-δυτικά, ας το πούμε έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, θα πήγαινε προς τα Κανάκια, σε αυτό το πυκνό πανέμορφο δάσος. Οπότε συνέβαλαν πολλοί λόγοι, για μένα
ένας βασικός λόγος ήταν εκείνος που το κακό, γιατί κακό έγινε, είπαμε, έχουν γίνει ζημίες σε σπίτια, έχουν καεί δύο άνθρωποι, έχει γίνει κακό, αλλά το κακό περιορίστηκε εκεί και δεν υπήρξε μεγαλύτερο, έτσι όπως σας περιγράφω την κατάσταση, για δύο λόγους. Ο ένας είναι ο άνεμος. Κύριε Παναγιώτη, δώσε μας λίγο ρυθμό.

πυροσβεστικής, που ήρθαν βεβαίως και ενισχύσεις. Έφτασαν πολύ μεγάλες ενισχύσεις και νεαέρια μέσα από τον Πειραιά και τις γύρω περιοχές, αλλά έφταξαν πάρα πολύ γρήγορα οι πυροσβέστες, πάρα πολύ γρήγορα, και έκαναν δουλειά οι άνθρωποι, δηλαδή το πάλεψαν πολύ. Το δεύτερο είναι ότι έχουν γίνει, από ό,τι πληροφορήθηκα, έργα εκεί στο πρόγραμμα Αντινέρο με αντιπυρικές ζώνες, που και αυτές συνέβαλαν στο να μην υπάρξει μεγάλη εξάπλωση αυτής της πυρκαγιάς. Οπότε κάτι τα έργα Αντινέρο με τις αντιπυρικές, κάτι γρήγορη επέμβαση, πώς το λένε, της πυροσβεστικής, μπόρεσε να λιγάκι το πράγμα να το φέρει σε μία σειρά. Επαναλαμβάνω, πολύ βαρύ το ότι χάσαμε δύο ανθρώπους. Όμως, πραγματικά θέλω να το πω αυτό, εάν ήσασταν στη θέση μου και βλέπατε το σκηνικό έτσι όπως σύρθηκε η φωτιά στα πεύκα, κάτω στα χόρτα και τα σπίτια και όλο αυτό με χιλιάδες ανθρώπους, θα παθαίνατε κι εσείς κάτι.

Και θέλω να πω και το εξής σε ό,τι αφορά τα αίτια. Τα Περιστέρια είναι προς την κάτω πλευρά του νησιού, στην νότια. Δηλαδή, πώς να σου πω, όπως η Σαλαμίνα απέναντι από τον Πειραιά, τα Περιστέρια είναι, βλέπουν Αίγινα. Είναι προς τα κάτω, έτσι. Δηλαδή, στην νότια πλευρά του νησιού είναι τα Περιστέρια, βλέπουν Αίγινα. Μετά από 15 λεπτά πήρε φωτιά και μια άλλη περιοχή της Σαλαμίνας, εκεί προς Σελήνια, Κακιβίγλα. Αυτή είναι μια περιοχή που βλέπει προς τον Πειραιά, ας πούμε, είναι προς τα ανατολικά του νησιού. Οι δύο περιοχές μεταξύ τους απέχουν περί τα 15 λεπτά, 15 λεπτό, 20 λεπτό, ανάλογα αν έχει, που δεν έχει κίνηση, δεν έχουν κίνηση από εκεί οι δρόμοι, ας πούμε κάνα 15 λεπτό. Γιατί το λέω? Η φωτιά στα Σελήνια εκδηλώθηκε 15 λεπτά μετά από τη φωτιά στα Περιστέρια. Λένε πως η φωτιά στα Περιστέρια ξεκίνησε από ένα ακαθάριστο οικόπεδο, από ένα οικόπεδο με σκουπίδια. Δεν ξέρω αν ήταν τα σκουπίδια, αν ήταν κάτι άλλο, αλλά έτσι λένε εκεί στην περιοχή ότι ήταν ένα οικόπεδο με σκουπίδια. Οι δύο περιοχές, επαναλαμβάνω, απέχουν τόση απόσταση όσο ήταν η μεταξύ τους διαφορά για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Και ένα επιπλέον στοιχείο είναι το εξής. Ότι για να φύγει κάποιος ακολουθεί από τη Σαλαμίνα, μπορεί να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή, μπορεί να φύγει ακολουθώντας και αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή Περιστέρια, Σελήνια, Φεριμπότ, γεια σας. Δεν το παίζω πουαρό, είναι εκεί οι άνθρωποι ειδικοί, μπορεί να είναι δύο συμβάντα τα οποία από μία συγκυρία να εξελίχθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Δεν το ξέρω, απλά με προβλημάτισε το όλο σκηνικό, δηλαδή η μία φωτιά με την άλλη τι χρονική απόσταση έχουν, πώς είναι η χιλιομετρική απόσταση, πώς είναι η συνήθις διαδρομή για να φύγεις από το νησί, είναι... Με προβλημάτισαν. Εμένα φαντάζομαι να προβληματίσουν και τους πιο ειδικούς. Όχι τους πιο ειδικούς, εγώ δεν είμαι ειδικός, τους ειδικούς.

Μετά τις 8.30, τώρα κάνω προαναγγελίες. Μετά τις 9 θα μιλήσουμε για Στεφάνο Μάνο. Μετά τις 8.30 θα μιλήσουμε για αυτή την ανακοίνωση των Τούρκων για τα θαλάσσια πάρκα. Γιατί το κάνει τώρα ο Ερντογάν σε αυτή τη χρονική στιγμή. Και τι είναι και αυτή καθ' αυτή, δηλαδή αυτό το ανακοινώνουν θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να αλλάξουμε το κλίμα.

0: το βάρυνα πάρα πολύ, το γνωρίζω, αλλά το έζησα λίγο το πράγμα και έτσι έχω μια καλή εικόνα της κατάστασης εκεί, σε ένα νησί που γεμίζει σκουπίδια κάθε Σαββατοκυριακό. Ξέρετε, πηγαίνουν επισκέπτες, γεμίζει σκουπίδια και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείριση με αυτή η κατάσταση. Δεν μπορείς να τη διαχειριστείς, καθώς οι μόνιμοι κάτοικοι σε σχέση με τους καταγεγραμμένους στους καταλόγους, στους επίσημους καταλόγους, είναι όχι δεκαπλάσιοι, εικοσαπλάσιοι. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έχει πάει στο νησί, μένει πλέον μόνιμα, αλλά στις απογραφές και στις δημοτικές εκλογές και όλα αυτά εμφανίζεται το 1/10, μη σας πω το 1/20 από όσο πραγματικά είναι. Αυτό βέβαια είναι και ένα θέμα προσωπικής, ατομικής ευθύνης, γιατί εάν στα χαρτιά ένας δήμος έχει 30.000, αλλά στην πραγματικότητα ένας δήμος πρέπει να διαχειριστεί πράγματα, σκουπίδια, δρόμους...
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Synet.
2: Renault Clio, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας, η Renault. Ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
12: Νόβα 931.
13: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
15: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη γυναίκα και ένας 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Αδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Χωρίς ενέργειες εστίες είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να έχει υπάρξει κίνδυνος επέκτασης. Αυτοψίες στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Στα Γαλανόλευκα αντίθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και εστέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Για παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλασσία πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για να αρχίσουμε σιγά σιγά τώρα. Καταρχάς καλημέρα και να καλωσορίσω όσους μπαίνουν τώρα στην ακρόαση αυτές τις μέρες του Αυγούστου. Γνωρίζω ότι το εγερτήριο παρατείνεται κατάτι, οπότε ανά ημίωρο θα μπαίνουν και καινέργοι. Θα τους καλημερίζουμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν φίλοι μου, και αν έχετε επιστρέψει και από τις διακοπές σας, να ευχηθώ καλή δύναμη. Λοιπόν, θα αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά να πιάνουμε τα θέματα που σας προαναγγείλαμε. Είπαμε ότι μετά τις 8.30 θα μιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, για τα... Μάλλον, να σου το πάω αλλιώς. Με τον κύριο Ιφαντή, τον καθηγητή, είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε σήμερα με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε στη γειτονιά μας. Τόσο για τη συμφωνία της Τουρκίας με Σαουδάραβες και Πακιστανούς, θα θέταμε και πράγματα που θα τα βρίσκαμε μπροστά μας και το φθινόπωρο. Και ξαφνικά, χθες, και με αυτό θα αρχίσω, μαθαίνουμε ότι η Τουρκία ανακοίνωσε θαλάσσια πάρκα. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και καλή εβδομάδα να ευχηθώ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τώρα, τι είναι αυτή η κίνηση της Τουρκίας, πώς την ερμηνεύετε εσείς, αν δημιουργεί, πώς να το πω, δηλαδή αν μας δημιουργεί σε νομικό επίπεδο κάποια θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας και πού αποσκοπεί.
1: Κοιτάξτε, είναι η αντίδραση της Τουρκίας θα έλεγε κανείς, σε όλες τις ελληνικές κινήσεις του προηγούμενου διαστήματος, δηλαδή των προηγούμενων, ας το πούμε, περίπου 2 χρόνων. Δηλαδή ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα που ανακοινώθηκαν, νομίζω ότι είναι περί αυτού πρόκειται, και δεν θα είναι προφανώς η μόνη κίνηση. Θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες αυτού του είδους, δηλαδή κινήσεις, θα το λέγαμε, πολιτικού χαρακτήρα, όχι στρατιωτικού χαρακτήρα. Δηλαδή η Τουρκία απαντάει σε αυτό που κάνουμε εμείς, χωρίς να κλιμακώνει, χωρίς να στρατιωτικοποιεί την αντίδρασή της, την απάντησή της. Βεβαίως υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτού που έχει κάνει η Ελλάδα και αυτού που κάνει η Τουρκία, και αυτό το είναι ξεκάθαρο και από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά δεν χρειαζόταν. Το ξέρουμε όλοι ότι ενώ η Ελλάδα κινήθηκε πολύ προσεκτικά εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, δεν προσπάθησε δηλαδή να κάνει κάτι σε μη οριοθετημένες περιοχές, αντίθετα η Τουρκία υπερβαίνει, αν θέλετε, τα εσκαμμένα του διεθνούς δικαίου και στην ουσία κάνει κάτι το οποίο είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Και είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη γιατί έχει μέσα της αυτή η τουρκική κίνηση το σπέρμα μιας κρίσης, μιας έντασης στην αρχή και ενδεχομένως και κρίσης.
0: Στο τεχνικό κομμάτι, κύριε καθηγητά, πριν προχωρήσουμε κιόλας, κύριε Ιφαντή, στο πώς μπορεί αυτό να τεθεί στο τραπέζι και της διαπραγμάτευσης και πού αποσκοπεί η Τουρκία, έχουμε μπροστά μας και ένα νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Σε τεχνικό όμως επίπεδο, είναι η γνωστή θέση της Τουρκίας ότι τα νησιά σας, μας λένε Τούρκοι, δεν έχουν καμία επίρρεια. Στα 6 μίλια και τέλος. Αυτό είναι.
1: Έτσι. Αυτό είναι.
0: Και αυτό το κάνει και στο Καστελόριζο, με τα 2 θαλάσσια πάρκα το κάνει στο Καστελόριζο και το κάνει και στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Και στο Βόρειο Αιγαίο, ακριβώς. Δηλαδή δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα αν η Τουρκία, όπως και η Ελλάδα, οριοθετούσε θαλάσσια πάρκα μέσα εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Αλλά δεν κάνει αυτό.
0: Μα η Τουρκία θεωρεί το μισό Αιγαίο δικό της. Δηλαδή πιάνει στεριά με στεριά και κόβει το Αιγαίο στη μέση. Τα νησιά δεν τα λαμβάνει υπόψη της.
1: Θεωρητικά βεβαίως αυτό το οποίο υπάγει για θέση της Τουρκίας, την οποία μόλις αναφέρατε, είναι η θέση της εν ώψη μιας οριοθέτησης, η οποία δεν γίνεται, δηλαδή δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με την Τουρκία ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί η Τουρκία δεν θέλει να κινηθεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, δεν θέλει να πάμε στη Χάγη, είναι η γνωστή ελληνοτουρκική διελκυστίνδα.
0: Ξέρετε τι, ο προβληματισμός ποιος είναι, κύριε καθηγητά, ότι με βάση το διεθνές δίκαιο και ό,τι απορρέει από αυτό, εμείς λέμε ότι είμαστε οι νόμιμοι και η Τουρκία είναι η ανυπόστατη. Δεν ξέρω στη διεθνή κοινότητα πώς επιχειρεί η Άγκυρα να προβάλλει τις αξιώσεις και αν οι όσοι παρακολουθούν τα αδρόμενα, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς και οι Τούρκοι, είναι και το τι βγαίνει προς τα έξω. Βλέπω μια Τουρκία να φορτώνει πολύ την ατζέντα, να βάζει συνεχώς θέματα, κάτι το οποίο δυσκολεύει, τέλος πάντων φέρνει σε μια πιο αμυντική θέση την ελληνική διπλωματία. Νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, θαλάσσια πάρκα, βάζει θέματα, νησιά, αποστρατιωτικοποίηση, νησίδες, βραχονησίδες, κυριότητα νησιών. Βάζει πολλά πράγματα που αυτό στη διεθνή κοινότητα, ξέρετε, δημιουργεί και εντυπώσεις.
1: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι και το ξέρουμε αυτό, ότι η διεθνής κοινότητα δύσκολα θα κινητοποιηθεί, δύσκολα δηλαδή θα μπει ανάμεσά μας. Είναι η γνωστή τακτική, την οποία τη ζούμε δεκαετίες τώρα, ότι ξέρετε, βρείτε τα επιτέλους με την άλλη πλευρά, βρείτε τα ειρηνικά χωρίς να καθίσει, ναι. Όχι όλες οι χώρες, αλλά οι περισσότερες χώρες και μάλιστα φίλοι, εταίροι, σύμμαχοι, έτσι είναι αυτής της λογικής, ναι. Δεν θέλουν να αναμειχθούν και όταν το κάνουν σχεδόν αναγκαστικά. Έτσι, επειδή η ελληνική, ναι, διπλωματία κινητοποιείται και αναγκάζει και την Επιτροπή, την Κομισιόν στην Ευρώπη, αλλά και άλλες και άλλα φόρα να πάρουν θέση. Αλλά έχει το απόλυτο δίκιο, δεν θέλουν να πάρουν θέση, όπως για να είμαστε τώρα απολύτως ειλικρινείς, και εμείς αν ήμασταν στην άλλη πλευρά της Ευρώπης, πιθανότατα δεν, ναι, θέλαμε,
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και πιθανότατα δεν θα θέλαμε να χάσουμε κάποιον με τον οποίο κάνουμε και δουλειές.
1: Βεβαίως. Όλα.
0: Ειδικά η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας.
1: Είναι τα ευρωπαϊκά, όχι μόνο τα ευρωπαϊκά, τα συμφέροντα τρίτων. Όλα αυτά τα βλέπουν σαν μια ενόχληση. Ναι. Και είναι πάντοτε δύσκολο να εξηγείς το ότι εδώ υπάρχει μια χώρα η οποία επιμένει να κινείται εκτός διεθνούς δικαίου, και αυτό δυσκολεύει, κάνει σχεδόν αδύνατη την εξέβρεση μιας λύσης. Εδώ και 50 χρόνια τώρα είμαστε αναγκασμένοι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να πηγαίνουμε από κρίση σε κρίση, ακριβώς λόγω του τουρκικού μαξιμαλισμού και του τουρκικού αναθεωρητισμού. Γιατί αν η Τουρκία δεχότανε το δίκαιο της θάλασσας, θα είχαμε πάει ήδη στη Χάγη και θα είχαν τελειώσει, ναι, ναι, τα ζητήματα. Απλουστεύω λίγο τη συζήτηση,
0: απολύτως κατανοητό. Επειδή είμαστε στην ουσία και σε μια προεκλογική, είμαστε σε χρονιά εκλογών. Αυτό είναι ένας παράγοντας που μπορεί να λαμβάνεται υπόψη στην Άγκυρα για το πώς και τι θα κάνει τους επόμενους μήνες. Βλέπετε να ανεβάζει την ένταση, δηλαδή βλέπουμε στο Αιγαίο ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουμε μέχρι και εμπλοκές, πώς τα λένε, αερομαχίες, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά. Βλέπετε να υπάρχει μια κλιμάκωση στους επόμενους μήνες?
1: Τα σημάδια αυτό λένε. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μια αυξημένη δραστηριότητα, όχι μεγάλη βεβαίως, ακόμα δεν είμαστε, ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε επίπεδα με τα οποία είχαμε συνηθίσει να ζούμε, δηλαδή καθημερινά δεκάδες παραβιάσεις, καθημερινά όμως, σε καθημερινή βάση. Είμαστε μακριά από αυτό ακόμα, αλλά όπως είπα, η Τουρκία φαίνεται ότι έχει αποφασίσει πώς θα απαντήσει στις ελληνικές κινήσεις. Και ίσως αυτό είναι το πρώτο. Με βάση αυτό τώρα μπορεί να φανταστεί κανείς τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Ναι. Δηλαδή θα περιλαμβάνει ένα τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος η εικόνα του θα είναι αυτή την οποία βλέπουμε τώρα. Αυτό που ελπίζει κανείς, αλλά δεν είναι μάλλον μάτι, είναι φρούδα η ελπίδα, είναι ότι θα υπήρχε ο τουρκικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, αλλά υπό την αίρεση, όπως με την υποσημείωση, όπως και ο δικός μας, ότι εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι δυνητικά όρια μέχρι τη στιγμή της οριοθέτησης. Αλλά αυτό που λέω τώρα, εμείς το σεβαστήκαμε στην πράξη. μην οριοθετώντας, μην φτιάχνοντας θαλάσσια πάρκα, να το πω όσο πιο απλά γίνεται, χωροθετώντας καλύτερα θαλάσσια πάρκα χωρίς εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, γιατί σεβόμαστε τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Ναι. Η Τουρκία δεν το κάνει, ναι, αυτό, και είναι μια συνταγή, επαναλαμβάνω, για ένταση, ναι, και ενδεχομένως για κρίση, γιατί η ελληνική πλευρά είναι αναγκασμένη, πέρα από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ήταν πολύ αναλυτική, να αντιδράσει.
0: Ναι. Πάντως, χωρίς καμία διάθεση, πώς να πω, δηλαδή έχουμε μια Τουρκία που προβάλλει μαξιμαλισμό και αναθεωρητισμό, αλλά από την άλλη βλέπουμε και από την δική μας πλευρά, γιατί δεν θέλω, ξέρετε, να πάμε σε μια λογική πως είναι μια Ελλαδίτσα στην άκρη και ένας τουρκικός γίγαντας που κάθε φορά προσπαθούμε να πω σαν δύο μποξέρ που ένας είναι στα σημεία και ο άλλος τον ξυλοκοπεί. Από την άλλη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κινήσεις από την Ελλάδα με τον θαλάσσιο χωροταξικό, με τα θαλάσσια πάρκα, την αύξηση των χωρικών υδάτων, έστω και όχι ανατολικά, την εμβάθυνση στρατηγικών σχέσεων με Γαλλία και Ισραήλ, με Κύπρο, τώρα την τελευταία εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση. Δηλαδή, αρχίζουμε να φορτώνουμε και εμείς πράγματα.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: έχετε δίκιο. Γιατί το είπα ότι είναι αντίδραση σε αυτά που κάνουμε.
0: Ακριβώς δηλαδή, με αυτή σας τη λέξη, όσο μιλούσατε, αυτή τη λέξη έπιασα και με αφορμή αυτή έθεσα το θέμα. Γιατί είπατε αντίδραση. Για να υπάρξει αντίδραση, έχει προηγηθεί δράση.
1: Βεβαίως. Αλλά αυτό είναι ένα, δεν μπορούμε πια.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να μην υπήρχε αυτή η τουρκική πρωτοβουλία, αν και εμείς είχαμε παραμείνει αδρανεί. Έτσι, αλλά και πάλι δεν είναι ποιος ξεκίνησε, έτσι, σαν τα μικρά παιδιά, ποιος έριξε την πρώτη πέτρα, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα ξεκίνησαν, ναι, με το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτό είναι, δηλαδή από εκεί και πέρα έκανε αυτό που έκανε η Τουρκία, το οποίο είναι, δεν χρειάζεται, το έχουμε πει τόσες φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ανάγκασε την Ελλάδα να δει πώς θα βγει ένα βήμα μπροστά, δηλαδή, ναι, πώς θα ακυρώσει αυτές τις τουρκικές πρωτοβουλίες.
0: Ναι, και το έκανε και με, όχι μόνο στη θεωρία και στην πράξη, δηλαδή η συμφωνία με την Αίγυπτο, έστω και για ένα κομμάτι, ας πούμε, για την οριοθέτηση, ήταν αποσκοπούσε εκεί. Σας προβληματίζει αυτό τώρα το τρίγωνο, δεν ξέρω, γεωγραφικά δεν είναι τρίγωνο, αλλά τέλος πάντων, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν?
1: Με προβληματίζει, κοιτάξτε, όχι ως προς τα ελληνοτουρκικά. Εντάξει, η Τουρκία θεωρητικά στην Άγκυρα μπορεί να πιστεύουν ότι αυτό τους δίνει μια παραπάνω, ναι, μία παραπάνω, πώς να το πω τώρα, ενισχύεται γενικά η θέση της Τουρκίας.
0: Ισχύς και κύρος, ας πούμε, ναι.
1: Στην περιφερειακή, βεβαίως, διαπραγμάτευση γενικά.
0: Με τις ευλογίες Τραμπ, κύριε Ιφάντη.
1: Εντάξει.
0: Και ο Τραμπ και λέει χαιρετίζω τη συμφωνία.
1: Ναι, θα μου επιτρέψετε να εδώ λίγο, δεν το συνηθίζω, αλλά να είμαι λίγο αυτοαναφορικός. Στις 8 του μηνός έγραψα κάτι και είπα ακριβώς ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα το χαιρετήσει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Αλλά επί της ουσίας αυτό που έγινε είναι η αρχή, κατά την άποψή μου, αν κάτι δεν αλλάξει, είναι η αρχή του τέλους της αμερικανικής ηγεμονίας στην περιοχή. Γιατί όλες αυτές οι χώρες και οι τρεις αυτές χώρες απολάμβαναν την αμερικανική εγγύηση ως προς την ασφάλειά τους. Και για να προχωρήσουν σε μια περιφερειακή συσπήρωση αυτού του είδους, σημαίνει ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άσχετα αν επί της ουσίας δύσκολα θα αποκτήσει αξιοπιστία αυτό το σύμφωνο.
0: Και εφαρμογή τώρα.
1: Ναι. Είναι μια αμυντική συμφωνία, θα έλεγε κυρίως κανείς αποτροπής. Δηλαδή προσπαθεί εκ των προτέρων να αποτρέψει κάτι. Τι να αποτρέψει? Να αποτρέψει, παραδείγματος χάρη, μια ακόμα επιθετική κίνηση ή επιθετικές κινήσεις του Ιράν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι η πακιστανική και η τουρκική αεροπορία θα βομβαρδίσουν το Ιράν αν το Ιράν πλήξει εγκαταστάσεις της Αράμκο, ούτε είμαι σίγουρος καθόλου ότι η Σαουδική Αραβία θα στείλει στρατεύματα να πολεμήσουν μαζί με το Πακιστάν.
0: Εναντί της Ινδίας.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν γίνονται. Όλα τα έχουμε δει, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ τραβηγμένα σενάρια.
1: Ακόμα και σε ένα σενάριο που μπορεί να το φανταστεί κανείς, αν το Ισραήλ χτυπήσει κάποιες τουρκικές εγκαταστάσεις, είτε στη Συρία είτε αλλού, να δούμε τους Πακιστανούς και τους Σαουδάραβες να παρατάσουν ένοπλα τμήματα για να υπερασπιστούν την τουρκική επικράτεια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε στην αρχή ότι δεν μας ενδιαφέρει προς το όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν αφορά τα ελληνοτουρκικά.
1: Δεν αλλάζει τη φύση των ελληνοτουρκικών.
0: Μισό λεπτό. Όμως η προοπτική αυτές τις τριμερούς να γίνει τετραμερής μας ενδιαφέρει, καταλάβατε, εννοώ
1: την Αίγυπτο.
0: Την Αίγυπτο. Προσπαθεί ο Ερντογάν να πάρει μαζί του την Αίγυπτο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά...
0: Έχει
1: δεν
0: δείξει
1: μπορώ,
0: μέχρι τώρα ο Σίση, έχει δείξει ότι αντιστέκεται σε τέτοιου είδους.
1: Κοιτάξτε, τι θα ήταν για την Ελλάδα πλήγμα πολύ μεγάλο να πάρει η Αίγυπτος την υπογραφή της πίσω από τη μερική οριοθέτηση.
0: Ναι.
1: Αυτό θα ήταν το.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Τουρκία φαντάζομαι ότι πέρα από όλα τα άλλα θα ήθελε, φαντάζομαι, να εξαργυρώσει μια τέτοια σύσφιξη των σχέσεων με την Αίγυπτο, κάνοντας την Αίγυπτο να επαναχωρήσει και να πει ότι ξέρω εγώ δεν ισχύει εκείνη η οριοθέτηση, ελάτε να οριοθετήσουμε και οι τρεις χώρες μαζί ή, να πάρει την υπογραφή της πίσω από την οριοθέτηση με την Κύπρο. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο. Ακόμα και στις χειρότερες στιγμές του διεθνού συστήματος δεκαετίες πριν, τουλάχιστον δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ. Οπότε δυσκολεύει τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις στο βαθμό που αυτές οι σχέσεις κινούνται στο πεδίο της ασφάλειας, της περιφερειακής ασφάλειας, στο πεδίο που υπάρχει μια σχετική επένδυση σε κοινές αεροναυτικές ασκήσεις με την Αίγυπτο. Αλλά νομίζω ότι η Αίγυπτος ως μια πολύ μεγάλη χώρα και ως μια χώρα έχουσα μια εικόνα για τον εαυτό της ότι είναι η πιο σημαντική σουνιτική αραβική χώρα στην ευρύτερη περιοχή, ακόμα και αν ενταχθεί σε αυτό το σχήμα, θα διατηρήσει την αυτονομία της σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει η πολιτική της Αιγύπτου απέναντι στη Λιβύη, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι. Έτσι. Καταλαβαίνω το. Κύριε καθηγητά, θα κλείσουμε, αλλά πριν κλείσουμε, σας παρακαλώ, επειδή μας ακούει και ο κόσμος, ακροατές μας εδώ που διατυπώνει, γιατί ξέρετε, εμείς κάνουμε μια συζήτηση, επειδή εμείς δημοσιογραφικά τα συναντάμε κάθε μέρα. Εσείς τα διδάσκετε, αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να διατυπώνει ερωτήματα. Μου λέει ο φίλος ο Γιώργος, και πρέπει να το καταθέσει το ερώτημά του. Καλή σου ημέρα, παρεπιπτόντως, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Τι σημαίνει θαλάσσιο πάρκο που μας λέτε? Οπότε ένα ταχύρυθμο έτσι σε γενικές γραμμές. Τι σημαίνει θαλάσσιο πάρκο, αυτό που ανακοίνωσαν οι Τούρκοι?
1: Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί κάτι ανάλογο με τις περιοχές Natura στη Στεριά. Δηλαδή, μια περιοχή στην οποία, παραδείγματος χάρη, τίθενται περιορισμοί στην αλληλεία, τίθενται περιορισμοί σε εμπορικές δραστηριότητες.
0: Όχι όμως κυριαρχία.
1: Εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, βεβαίως κυριαρχία. Ναι. Όπως και τα δικά μας θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και αλλού, είναι εντός των ελληνικών χωρικών
0: υδάτων. Αλλά εδώ δεν είναι εντός χωρικών υδάτων.
1: Εδώ ένα κομμάτι είναι, ένα μικρό κομμάτι στο Βόρειο Αιγαίο είναι εκτός, και ένα μεγάλο κομμάτι στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, είναι σε μη οριοθετημένες περιοχές, εκτός, γι' αυτό είναι.
0: Όπου εκεί η Τουρκία το ορίζει και λέει εδώ πρέπει να μην ψαρεύετε τσιπούρες, εδώ πρέπει να μην έχετε δίχτυα τέτοια ή εδώ μπορεί να βάλετε ανεμογεννήτριες, θαλάσσια πάρκα, πώς θα λένε, ανεμογεννήτριες,
1: ναι, αιωλικά, ακριβώς,
0: δραστηριότητες, ακριβώς, μπορεί ακριβώς, να ορίσει δραστηριότητες.
1: Ακριβώς, τέτοιο. Μπορεί να πει ότι ξέρω εγώ, ένα ακραίο φαινόμενο, ένα ακραίο δεν πρόκειται να γίνει, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εδώ είναι ένα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα, απαγορεύονται τα κρουαζιερόπλια.
0: Βέβαια, αυτό μπορεί να γεννήσει κρίσεις,
1: βεβαίως,
0: γιατί
1: βεβαίως,
0: ένα ελληνικό αλλιευτικό που θα πάει στην περιοχή την οποία ο Τούρκος λέει ότι εγώ δεν το επιτρέπω, αυτό δημιουργεί πρόβλημα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, να ξέρουμε δηλαδή τις επιπτώσεις. Όχι κυριαρχία, αλλά ο έλεγχος που υποτίθεται ότι θέλει να ασκήσει.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Φαντής, με τον πιο απλό τρόπο, νομίζω, ο κύριος Φαντής τα έθεσε τα πράγματα. Και σε ευχαριστώ και για το ερώτημα, Γιώργο, γιατί μερικές φορές, ξέρεις κι εμείς, επειδή τα συναντάμε μέρα παραμέρα, δεν σημαίνει αυτό ότι όλοι γνωρίζουμε όλα. Και στον άλλο ο Γιώργο, πολύ καλημέρα, που μου μιλάς για τα τουρκικά βιβλία και για το νομική ισχύ των ενεργειών της Τουρκίας εφόσον δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, και ο Αριστομένης. Να έχετε καλή εβδομάδα, φίλοι μου, διαφημίσεις.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
10: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
11: Nova 9:31.
12: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
14: Αναμένεται να ξεκινήσει η αυτοψία στην Κασάνδρα. Χωρίς ενεργές εστίες είναι στο μεταξύ η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία μάλιστα εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στα Γαλανόλευκα αντίθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 6 μέτρα στο αλμέπι κοντό στο ευρωπαϊκό πρωταθλήμα στίβου στην Αγγλία. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52 και 27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι μετά από επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως τη δημοσιότητα στο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν, ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν είχαν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα της Ουκρανίας με πυράβλους εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, κοντά στη Μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί τοπικές αρχές. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ διευκρίνησε ότι είναι πολύ αργά για να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευλίας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε το μεταξύ το Υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε φυσικό πάρκο στο Βέλγιο δεν προχωρεί πλέον προς τα σύνορα με τη Γερμανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Τις προσπάθειες των πυροσβεστών βοηθούν η ελαφριά βροχή, η μείωση της έντασης των ανέμων και η υψηλή υγρασία. Η πυρκαγιά, η οποία έχει κάψει περίπου 30.000 στρέμματα, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Βελγίου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάνα Κουτσούπη.
15: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται έθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
16: Φίλοι μου, ακροατές και συνάδελφοι, που αρχίζω και βλέπω αρκετούς εδώ στα γραφεία τους, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό, πρωινό Δευτέρας, 17 Αυγούστου, καλώς ήρθατε στην πόλη μας, καλώς ήρθατε στο σπίτι σας, καλώς ήρθατε στην εργασία σας, νομίζω ότι περιμένατε πώς και πώς την ημέρα και την ώρα που θα γίνει αυτό. Οπότε, όπου και αν βρίσκεστε, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου πηγαίνοντας στο γραφείο, στην εργασία σας, είτε από το γραφείο σας, εύχομαι ολόψυχα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη στην επιστροφή στα καθήκοντα. Για εσάς τώρα που φύγατε, είπαμε ότι το ισοζύγιο από εδώ και πέρα τα Σαββατοκύριακα θα είναι αρνητικό, θα είναι περισσότεροι θα έρχονται, λιγότεροι θα φεύγουν, αλλά εξακολουθεί να φεύγει κόσμος, εκείνος που επιλέγει από το δεύτερο και μισό και μετά του Αυγούστου, το επιλέγει για τις διακοπές του και νομίζω ότι είναι μια πολύ εύστοχη επιλογή. Εγώ την έκανα επί σειρά ετών, μετά άλλα πράγματα και όχι η επιθυμία καθόρισαν τον χρόνο διακοπών. Αλλά όποτε μπορώ, πραγματικά νομίζω ότι είναι μια ιδανική απολαυστική περίοδος για διακοπές και μάλιστα την τοποθετείς και κοντά στο όσο το δυνατόν κοντά στο χειμώνα τέλος πάντων, οπότε έρχεσαι με μεγαλύτερες δυνάμεις για το υπόλοιπο. Παρότι πιστεύω, τώρα παρέθεση στην παρέθεση, παρότι πιστεύω ότι όσες ημέρες και αν καθίσεις ξεκουραστείς το καλοκαίρι, εκείνο το οποίο μπορεί να σου... να λιγάκι να σου δίνει τη δύναμη να συνεχίζεις μέσα στη σεζόν είναι κάνα διήμερο, κάνα τριήμερο. Είναι αυτές οι αποδράσεις που αλλάζεις προσλαμβάνουσες όσο μπορεί ο καθένας και όπου μπορεί. Αντιλαμβάνομαι τώρα θα σκέφτεστε ότι εδώ πέρα δεν έχουμε να βγάλουμε το μήνα και εμείς μας λες να πηγαίνουμε τριήμερα. Κατανοητό φίλοι μου, κατανοητό. Δεν χρειάζεται, δεν είναι, ξέρετε, δεν χρειάζεται να τρέλες αυτό που σας λέω. Μπορεί και πιο μαζεμένο να το κάνεις, πιο οικονομικά. Αλλά τέλος πάντων, τι ήθελα να πω, ότι αυτές οι μικρές αποδράσεις στη διάρκεια του χρόνου είναι εκείνες που μπορούν λιγάκι να σε κάνουν να τη βγάλεις, να βγάλουμε το χειμώνα που λέμε, να βγάλουμε το χειμώνα. Σε κάθε περίπτωση, καλώς ήρθατε, εσείς που επιστρέψατε, καλά να περάσετε, εσείς που φύγατε. Εμείς εδώ, όπως ακούτε, με το American Bar θα σας συνοδεύσουμε είτε στην εργασία είτε στην παραλία. Μόνο εξαπλώστρες, αν βγάλουμε εξαπλώστρες απ' έξω και ομπρέλες, είμαστε κανονικό εδώ πέρα. Δηλαδή, έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και μετράει αποστάσεις. Δεν έχουμε και τους συντελεστές. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει στα ραδιόφωνά σας. Η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Στο Sky Radio, στην ιστοσελίδα, πάνω δεξιά έχει ένα ταμπελάκι που γράφει «Πες την απόψή σου». Και εδώ ανταλλάσσουμε γνώμες, απόψεις, καλημέρες.

Καλημέρα φίλε μου Κυριάκο, γιατί είμαστε φοβικοί, αναφέρεστε τη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Ιφαντή, τον καθηγητή, με αφορμή την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία. Γιατί λες είμαστε φοβικοί, που είναι το πρόβλημα, δημιουργηθεί μια κρίση? Νομίζω ότι δεν είμαστε φοβικοί πλέον και έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Άλλο, πρόσεξε, άλλο το αντιμετωπίζω φοβικά και άλλο το αντιμετωπίζω με βάση μια στρατηγική που έχω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό που εσύ μπορεί να βλέπεις ότι είναι φοβικό, μπορεί ο άλλος να προετοιμάζει τις κινήσεις του μεθοδικά και οργανωμένα, ούτως ώστε να αποκτήσει και περισσότερα ερίσματα και στο διεθνή παράγοντα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις έρισμα στο διεθνή παράγοντα και να μην φαίνεσαι εσύ ο υπαίτιος μιας κρίσης. Που είχα μείνει στη Μελίνα Σαμαραδέλη που οργανώνει όλη την εκπομπή, την επιμελείται, και ο Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι υπεύθυνη για αυτό. Για τη μουσική που ακούτε, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και όπως πολύ εύστοχα λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Παπακαλούσης, ποιος είναι υπεύθυνος για τα ποτά. Γιατί έτσι όπως το έχουμε κάνει μπαρ εδώ, πρέπει να ορίσουμε και κάποιον να φτιάχνει τα κοκτέιλ.

Με τις φωτιές, αν και είπαμε ότι τώρα θα συζητήσουμε για το Στέφανο Μάνο, με τις φωτιές από την προηγούμενη εβδομάδα έχω κρατήσει ένα δημοσίευμα της Καθημερινής. Είναι μια συνέντευξη του Οικονομικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μιχάλη Αργυρού, έναν καθηγητή το οποίο το γνωρίζω, ένας από τους σοβαρούς επιστήμονες της χώρας, ο κύριος Αργυρού, που αναφέρεται στο κόστος των πυρκαγιών, στο δημοσιονομικό κόστος. Θα επικοινωνήσω με τον κύριο Αργυρού, γιατί θέτει 2-3 πράγματα πολύ ενδιαφέροντα πάνω σε αυτό το κομμάτι, οπότε θα επικοινωνήσω με τον κύριο Αργυρού, αν έχει την ευκαιρία να μας μιλήσει. Είναι μια συνέντευξή του στο Reuters, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομίζω.

Όπως λέει ο κύριος Αργυρού, οι πυρκαγιές οι φετινές δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά το ρυθμό ανάπτυξης ή τα τουριστικά έσοδα για το 26, όμως σε βάθος χρόνου η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη. Πρέπει να έχουμε υποδομές που να αντέχουν μεγαλύτερες περιόδους υψηλών θερμοκρασιών. Πρέπει να έχουμε υποδομές που να ανταποκρίνονται στην αυξημένη ζήτηση σε νερό και ενέργεια από τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας, και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές που γίνονται πλέον με πιο συχνό ρυθμό.

0: και βάζει και ένα θέμα που, για να σας πω την αλήθεια μου, πέρασε στα πολύ πολύ ψηλά, αλλά θέλω να το συζητήσω με τον κύριο Αργυρού. Δεν σχεδιάζουμε, λέει, εμείς η Ελλάδα δηλαδή, στην παρούσα φάση την έκδοση ομολόγων καταστροφών. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας τα ομόλογα καταστροφών. Έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί μια χρηματοδότηση μετά από φυσικές καταστροφές. Αλλά αυτό το αφήνω στη συνέχεια για να επιστρέψω, όπως σας είπα, για τον Στέφανο Μάνο. Θα γίνω λίγο αυτοαναφορικός. Θα καταλάβετε γιατί. Γιατί εγώ τον πολιτικό Μάνο, με την απόσταση που καθορίζουν οι ρόλοι μας, τον γνώρισα πολύ καλύτερα όταν αρχίσαμε να συναντιόμαστε στις τηλεοπτικές εκπομπές που κάναμε στα χρόνια της κρίσης, τα Σαββατοκυριακά. Τότε, βεβαίως πάντοτε με την υποστήριξη του σταθμού, είχαμε κάνει τις επιλογές μας να μην ενδώσουμε στο λαϊκισμό και το παραμύθι, να μην συμμετέχουμε κι εμείς στο αφήγημα της πλατείας και στους θεάσους που πουλούσαν τότε παραμύθια για να καβαλήσουν το κύμα της οργής. Της δίκαιης οργής από ένα κόσμο που έβλεπε ότι πληρώνει το μάρμαρο το λογαριασμό για ένα πάρτι που δεν συμμετείχαμε όλοι. Τώρα, παρένθεση, αν ο κόσμος με τις επιλογές του ευθυνόταν και γενικώς ευθύνεται, άλλο κεφάλαιο. Πιστεύω ότι ευθύνεται, αλλά μη χαθούμε, επιστρέφω σε εκείνες τις εκπομπές. Τότε λοιπόν, ακριβώς επειδή το ζητούμενο δεν ήταν να λέμε ότι όλα για φταίνε, φταίνε οι ξένοι, τα μνημόνια, φταίνε τα νεφελίμ και ότι έχουμε πέσει θύματα διεθνούς συνωμοσίας, μου δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσω ανθρώπους που έλεγαν τα προφάνη. Μιλούσαν με πηξίδα τη λογική. Μιλούσαν για τις παθογένειες του συστήματος, για μια χώρα που ζούσε πάνω από τις δυνατότητές της, για τη φορολογία, τις στρεβλώσεις, την εξόντωση του ιδιωτικού τομέα προς όφελος του δημοσίου και πολλά ακόμη. Πολλά όμως που είχαν το εξής πρόβλημα. Δεν ήταν δημοφιλή. Ήταν κόντρα στο κύμα. Τότε, αν έλεγες κάτι που ήταν κόντρα στις πλατείες, κινδύνευες να σου στέλνουν στο διαδίκτυο από ψόφους μέχρι να σε πλακώσουν και στο ξύλο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ήταν πολλοί εκείνοι που τολμούσαν να μιλήσουν με έναν λόγο τεκμηριωμένο μεν, ωστόσο ενάντια στο κύμα. Στο κύμα που κάποιοι καβάλισαν, κυβέρνησαν και τώρα θέλουν να το ξανακυβερνήσουν. Γνώρισα λοιπόν πολλούς ανθρώπους, ήταν ο Θοδωρής ο Σκυλακάκης, η Μιράντα Εξαφά, τους είχαμε φιλοξενήσει πολλές φορές στην εκπομπή μας, ήταν ο Τάσος Αβραντίνης, ήταν και ο Στέφανος Μάνος, ένας άνθρωπος ασυμβίβαστος, πνευματώδης, είχε πάντοτε στόχο, δηλαδή ο λόγος του είχε την κοινή λογική μέσα και με χιούμορ και με απόψεις που δύσκολα όμως μπορούσε να υιοθετήσει ένα πελατειακό σύστημα. Είχε σκέψη που είχε αρχή, μέση και τέλος, αλλά απόψεις που στο πελατειακό σύστημα ήταν πολύ δύσκολο να ταιριάξουν. Και πάντοτε προσπαθώντας να λύσει έννοιες και όρους που τώρα μπορεί να έχουμε μια εξοικείωση, αλλά τότε δεν ξέραμε που πάνε τα τέσσερα. Δηλαδή τότε ζούσαμε στον κόσμο μας και ήρθαμε ξαφνικά, ξημέρωσε μια μέρα που άρχισαμε να μιλάμε για τα spread, για τα CDS, τι είναι το πρωτογενές, πώς βγαίνει το πρωτογενές. Τότε δεν ήταν σαφές τι σημαίνει όλο αυτό το σκηνικό. Μέχρι τότε ζούσαμε στην Ιρβάνα του δανεισμού. Και καταλήγω, δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός γιατί μας περιμένει και ο κύριος Αβραντίνης. Καταλήγω, βρισκόμαστε λοιπόν στις αρχές των μνημονιακών χρόνων. Έρχεται ένα πρωί ο Στέφανος Μάνος στην εκπομπή που έκανα τότε. Πάντα ερχόταν αρκετά νωρίτερα και μου λέει, έχεις, μου λέει, το θυμάμαι δηλαδή, να είναι καλά, καλή του ώρα. Μου λέει, έχεις ένα χαρτόνι και ένα ψαλίδι. Του λέω, ψάξω να βρω, έψαχνα εγώ στα τηλεφωνικά κέντρα από εδώ, από εκεί, κάνα ψαλίδι ρε παιδιά, καθόταν εδώ σε ένα γραφείο ο Μάνος και παίρνει το χαρτόνι και άρχισε να φτιάνει κάποιους κυλίνδρους. Ο ένας τεράστιος και ο άλλος μικρός, δηλαδή ήταν τετραπλάσιος ο ένας από τον άλλον, χαρτονένιοι οι κύλινδροι. Η συζήτηση κατεβαίνει, τους παίρνει μαζί του, του λέω, τι θα τους κάνετε, του λέω, υπουργέ μου, μου λέει, δεν ξέρω εγώ. Κατεβαίνει κάτω, γιατί σας είπα προηγουμένως για δύσκολες έννοιες. Γιατί ο Μάνος ήθελε μέσα, καταλάβαινε ότι ο κόσμος δυσκολευόταν να χωνέψει ό,τι γινόταν και ήθελε μέσα από απλές αφηγήσεις, από πρακτικούς τρόπους, ήθελε όλο αυτό να το δώσει, να το καταλάβει ο κόσμος. Οπότε κατεβαίνει κάτω με τους κυλίνδρους, ξεκινάει η συζήτηση, οι κυλίνδροι εκεί μπροστά του. Δεν αναφέρεται καθόλου αυτό και οι υπόλοιποι τους βλέπουν, αλλά δεν το ρωτάνε. Τώρα μπορεί και να ντρεπόντουσαν να του λένε τι είναι αυτά, ας πούμε, που έχεις μπροστά σου. Οπότε αρχίζει μια συζήτηση για αυτά, τα μνημόνια, τα έτσι, τα αλλιώς, περικοπές. Και έρχεται η συζήτηση στο σκέλος των δαπανών των δαπανών, των δημοσίων δαπανών και ιδιαίτερα για το μισθολογικό κομμάτι. Επαναλαμβάνω, είμαστε στις πολλές αρχές, στις αρχές του μνημονίου. Κανείς τότε δεν τολμά να αγγίξει το δημόσιο. Άλλο που στη συνέχεια αναγκάστηκαν και έκοψαν πολύ μεγάλο κομμάτι από το δημόσιο. Τότε δεν το αγγίζει κανείς. Το δημόσιο είναι το TEM. Και κάποιος από το πάνελ θέτει το θέμα των δαπανών και των μισθών σε ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Αρχές, χωρίς περικοπές στο δημόσιο. Έχει λυγίσει, αρχίζει να λυγίζει μόνο ο ιδιωτικός τομέας. Και ήταν φανερό ότι ο Μάνος περίμενε, σου λέει δεν μπορεί. Κάποιος θα πατήσει την μπεμπονόφλουδα, την μπανανόφλουδα, το περίμενε, ρίχνει κάποιος το θέμα, δεν θυμάμαι ποιος από τους καλεσμένους, και τότε ήρθε η στιγμή να πιάσει τους κυλίνδρους, να πιάσει τους πυργίσκους και μας λέει.
1: Το ένα ακόμα παράδειγμα, ότι με ρωτήσατε τι είναι αυτό.
2: Ναι, ναι, οι κατασκευές.
1: Θα τα ανεβάσω αυτά τα δύο, τους δύο αυτούς πυργίσκους. Λοιπόν, αυτό εδώ ο κοντός.
2: Ναι.
1: Τι είναι αυτό.
2: Ναι, ναι, οι κατασκευές.
1: Θα τα ανεβάσω αυτά τα δύο, τους δύο αυτούς πυργίσκους. Λοιπόν, αυτό εδώ ο

0: αλλά στις 10 είναι εκεί. Και λέει λοιπόν, κοιτάξτε τα μέτρα του κυρίου Παπακοσταντίνου. Έκοψε οριζόντια 10% από εδώ και 10% από εκεί. Και βέβαια αυτός εδώ είναι έτοιμος να εκραγεί. Ένα θέμα. Δεύτερο θέμα. Επειδή δεν εννοεί να κόψει αυτού τους μισθούς ή να κάνει οτιδήποτε. Είπαμε, τον ΟΣΕ τον παίρνει από εδώ και τον βάζει στην άλλη τσέπη. Παίρνει φόρους από αυτόν. Φόρους εισοδήματος, φόρους στη βενζίνα, φόρους στο ΦΠΑ. Γιατί? Για να μπορεί να πληρώνει αυτούς εδώ. Και αυτόν εδώ, που είναι και οι επιχειρήσεις μέσα ιδιωτικές, στο τέλος θα τον εξαφανίσει. Θα τον σκοτώσει τελείως. Οπότε βέβαια, άμα τον σκοτώσει αυτόν, θα πεθάνει και αυτός. Αυτό είναι η κοντόφθη. Είναι λοιπόν πράγματι σε πολλά σημεία λάθος η πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση. Εγώ δεν νομίζω δε ότι αυτό είναι θέμα του μνημονίου. Είναι
1: θέμα εφαρμογής, λέτε.
0: Ερμήνευσε το μνημόνιο η κυβέρνηση. Mm-hmm. Το ερμήνευσε έτσι ώστε να μην έρθει σε σύγκρουση με τα συνδικάτα.
1: Εγώ θα ήθελα.
0: Έχετε δει πώς συμπεριφέρεται ο κύριος Φωτόπουλος στις ΔΕΗ στην κυβέρνηση? Το θυμόσαστε αυτή τη σκηνή όπου είναι σαν μαθητούδι υπουργός και της λέει, έχει υπόψη σου. Το έχετε θυμόσαστε αυτά? Mm-hmm.
2: Ένα από τα ονόματα που μνημόνευσα από τους ανθρώπους που με τιμούσαν με την παρουσία τους και ελπίζω να έχουμε διατηρήσει, έστω και αν δεν τα λέμε πια αρκετά συχνά, αλλά εγώ τους εκτιμώ βαθύτατα, από τους ανθρώπους λοιπόν που μνημόνευσα προηγουμένως, που με τιμούσαν με την παρουσία τους και έλεγαν τα πράγματα με το όνομά τους, καταθέτοντας τις απόψεις τους, συμφωνείς δεν συμφωνείς, είναι ο κύριος Τάσος Αβραντίνης. Τι κάνετε κύριε Αβραντίνη, καλή σας ημέρα. Ζητώ συγγνώμη για την αναμονή, αλλά το όφυλα αυτό που έκανα.
3: Καλημέρα,
2: στον,
3: δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Τον άιμιστο. Ο κύριος Αβραντίνης τώρα είναι και επικεφαλής του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Τα λέω σωστά, κύριε Αβραντίνη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Ενός Ινστιτούτου που τι έχει σκοπό? Σκοπό έχει, για όποιον ενδιαφέρεται, να μπει και στην ιστοσελίδα, να μάθει λιγάκι τα της οικονομίας. Με τις απόψεις βεβαίως που κατατίθενται εκεί, από ανθρώπους εγνωμισμένης αξίας και επιστημονοσύνης, και τέλος πάντων να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Είπα εγώ για τον Στέφανο Μάνο από την προσωπική εμπειρία που είχα και μέσα από τις εκπομπές, αλλά νομίζω ότι καλύτερα είναι να δώσω το λόγο σε εσάς. Να πω στους ακροατές μας ότι η συζήτησή μας χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Με τον κύριο Αβραντίνη βεβαίως θα μιλήσουμε για τον Στέφανο Μάνο, αλλά στο δεύτερο κομμάτι θα συζητήσουμε για τα της οικονομίας. Οπότε κύριε Αβραντίνη, έχετε το λόγο.
3: Με τον κίνδυνο να μην είμαι πολύ αντικειμενικός, γιατί με τον Στέφανο Μάνο συνεργαστήκαμε κοντά 30 χρόνια και οπωσδήποτε υπάρχει και μια συναισθηματική σχέση μαζί του. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν, όπως τα είπατε σωστά βεβαίως τα προηγούμενα, αλλά το κύριο ήταν ότι ήταν ένας ασυνήθιστα ανεξάρτητος άνθρωπος στην πολιτική. Είχε πολύ ισχυρές πεπιθήσεις, αλλά δεν αισθανόταν ότι έπρεπε τις πεπιθήσεις του να τις προσαρμόσει κάθε φορά σε αυτό που ήταν δημοφιλές ή πολιτικά βολικό για τον ίδιο ή για τις κινήσεις του. Είχε πει μια φράση που είναι σημαντική, μπορεί να σπηρείτε και στο site το προσωπικό του, ότι οι απόψεις του ήταν συνήθως πρόωρες και όταν εξτομίζονταν ήταν μειοψηφικές, και έτσι είναι. Αυτός ήταν. Δεν φοβόταν να είναι στη μειοψηφία, πίστευε ότι είχε δίκιο. Και αν πίστευε ότι εξυπηρετεί το καλό και το σωστό. Περισσότερο φοβόταν μήπως γίνει πλειοψηφία και να πάψει να λέει αυτό που πίστευε. Δηλαδή αυτό που τον ενδιέφερε να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, ναι.
3: Να δει ποια είναι τα στοιχεία. Είχε μαλλιάσει γλώσσα την στοιχεία για κάθε θέμα το οποίο απασχολούσε την επικαιρότητα και να προτείνει, αφού είχε μελετήσει πολύ προσεκτικά τα στοιχεία, αυτό που θεωρούσε σωστό.
2: Ναι, τώρα με αυτό το χαρακτήρα της απόψης και την πολιτική στάση ήταν φανερό ότι δεν θα ήταν και πολύ, δεν ακολούσε και πολύ με το...
3: Δεν μπήκε στην πολιτική για να δημιουργήσει κάτι. Ήταν δημιουργημένος. Τον κάλεσε ο Καραμαλής επειδή ήταν ακριβώς αυτός που ήταν να γίνει υπουργός. Ο Μάνος μπήκε στην πολιτική για να προσφέρει. Δεν ακολουθούσε το ρεύμα. Προτιμούσε να προσπαθούσε να αλλάξει την κατεύθυνση του ρεύματος. Και νομίζω ότι αυτό είναι που τον έκανε και τόσο ξεχωριστό.
2: Ναι.
3: Και ταυτόχρονα μπορούμε να πούμε ότι εξηγεί γιατί η πολιτική του επιρροή υπήρξε τελικά, και φαίνεται και από τις αντιδράσεις μετά το θάνατο του, πολύ μεγαλύτερη,
2: ναι, ναι,
3: από την εκλογική του δύναμη.
2: Έχετε δίκιο. Βλέπω και εγώ πληθώρα σχολείων στο διαδίκτυο.
3: Και διακομματικά σχολεία.

0: διακομματικά. Α, τώρα που είπατε διακομματικά, θα αναφερθώ στην ανάρτηση του Παύλου Γερουλάνου, που πραγματικά μου έκανε εντύπωση ο Γερουλάνος. Έπρεπε, λέει, να ακονίζει συνεχώς τα επιχειρήματά σου για να ανταπεξέλθεις στο ιδεολογικό σκέλος κάθε αντεπαράθεσης μαζί του. Σε μια εποχή που δεσπόζουν τα μικρά εγώ και οι πολιτικές ανεμοδούρες, ο Στέφανος ήταν γίγαντας συνέπειας στα πιστεύω του. Συμφωνούσε.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
5: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
4: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
5: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
4: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
5: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
5: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου.
5: Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: 3on3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
10: Nova 931. Η ώρα είναι 9:30.
11: Nova 931.
12: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
14: 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Αδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσης από τις περιοχές Ατερλή και Κολονές. Χωρίς ενεργές εστίες είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα. Αυτοψία στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επικαλέστηκε το κόστος τους, αλλά και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Στα Γαλανόλευκα ντύθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο αλμπικοντό στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Τάσο Αβραντίνη και τον ευχαριστώ πολύ που είχε την υπομονή. Συζητάμε για τον Στέφανο Μάνο. Στη συνέχεια με τον κύριο Αβραντίνη θα βάλουμε και θέματα επικαιρότητας, κυρίως σε ό,τι αφορά τα της οικονομίας. Είστε μαζί μας, κύριε Αβραντίνη.
15: Ναι, βέβαια. Ωραία.
0: Ρώτησα τον υπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη, προχθές, όταν έγινε γνωστό το είδηση του θανάτου. Μιλήσαμε εδώ στο ραδιόφωνο με τον κύριο Σκυλακάκη και του λέω, εντάξει, του λέω, ξέρετε, οι πιτσιρικάδες σήμερα δεν μπαίνουν στη διαδικασία να διαβάζουν, δηλαδή ό,τι μαθαίνουν οι περισσότεροι είναι Instagram, TikTok κτλ. Πώς, δηλαδή, τι θα πεις σε έναν 18, σε έναν 20χρονο, δηλαδή να του πεις τι είναι ο Μάνος, θα σε κοιτάζει με ανοιχτό το στόμα, οπότε τι λες αυτό τον άνθρωπο? Και άρχισε να μου λέει ο Σκυλακάκης ότι θα έλεγα σε αυτό το παιδί των 18 ετών να πάει μια βόλτα από την Πλάκα, μετά να πάρει το μετρό, μετά να περάσει από το αεροδρόμιο. Μου λέει όλα αυτά και μια σειρά ακόμη πραγμάτων έχουν το αποτύπωμα του Στέφανου Μάνου.
15: Έτσι.
0: Ναι. Είναι... Η συνεισφορά του σε πράγματα τα οποία βλέπουμε τώρα στην πλήρη ανάπτυξή του, έχουν μπει στην καθημερινότητα, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Γράφετε εσείς το άρθρο σας και δεν θέλω τώρα να το προβοκάρω, αλλά ίσως να έχω και μία ένσταση σε ό,τι αφορά τον τίτλο. Λέτε στο άρθρο σας που ανέβηκε στο Liberal και που καλώ και τους ακροατές μας να το αναζητήσουν. Είναι του κυρίου Τάσου Αβραντίνη στο Liberal με τίτλο «Στέφανος Μάνος, ο άνθρωπος που έβλεπε μακρύτερα». Γιατί θέλω να σας προβοκάρω. Έβλεπε μακρύτερα ή ήταν σύγχρονο στην εποχή του, αλλά η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα ήταν πιο πίσω?
15: Δηλαδή, ήταν σε μια χώρα που το πολιτικό σύστημα δεν μπορούσε να αποδεχθεί, και η κοινωνία προφανώς, διότι το πολιτικό σύστημα προκύπτει από την κοινωνία. Φυστά. Δεν μπορούσε να αποδεχθεί τις περισσότερες από τις προτάσεις.
0: Ναι.
15: Αυτό είναι. Ήτανε.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Αβραντίνη,
15: είναι ότι ο Μάνος, ενώ στην ουσία έπαψε να είναι υπουργός πάρα πολλά χρόνια, στην ουσία από τη δεκαετία του 90, και δεν είχε κανένα αξίωμα, μολόν ότι δεν είχε αξίωμα, δεν αποσύρθηκε ποτέ από την πολιτική.
0: Ναι, ναι.
15: Και υπήρξε επιδραστικός μέχρι σχεδόν το τέλος της ζωής του. Συνέχεια έγραφε άρθρα, πρότεινε, ενοχλούσε το πολιτικό σύστημα. Ας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η επιμονή του για την αύξηση της διάρκειας των διαβατηρίων από 5 σε 10 χρόνια. Μου πείτε, μα τι είναι τόσο σημαντικό? Ανέδειξε δημόσια έναν παραλογισμό και τελικά αυτό άλλαξε. Κάτι που δεν πρόλαβε να αλλάξει. Μέχρι το τέλος της ζωής του επέμενε ότι πρέπει να δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα των σχολείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όχι για να διαπομπεύονται σχολεία ή εκπαιδευτικοί, αλλά για ένα πολύ απλό λόγο. Για να μπορείς να βελτιώσεις κάτι, πρέπει να το μετρήσεις. Δυστυχώς και εδώ μια μικρή γραφειοκρατία του Υπουργείου Παιδείας εξακολουθεί να αντιστέκεται πεισματικά και το εμπόδισε. Mm-hmm. Ο Μάνος έλεγε μέτρα, σύγκρινε, δημοσιοποίησε, αξιολόγησε και μετά προσπάθησε να το βελτιώσεις. Επίσης, να πω ένα τελευταίο για Μάνο, γιατί ο Μάνος δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός των ιδιωτικοποιήσεων του ελάχιστου κράτους κτλ. Που είναι σωστό αυτό, έτσι. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι μια μερική παρουσίαση του Μάνου.
0: Μια παρουσίαση που έχει και τη σκοπιμότητα. Όπως αυτό που είπατε και σε πολλές ακόμη θέσεις του, εγώ το έβλεπα δηλαδή και σε συζητήσεις που γίνονταν στο δημόσιο. Στόχευαν στην αποδόμησή του. Στόχευαν στο να πούνε «Α, ο γραφικός Μάνος». Στόχευαν στο να
15: πούνε... Ο Μάνος ήταν φιλελεύθερος και πολιτικά και οικονομικά. Ήταν υπερασπιστής πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος. Εκτός από υπερασπιστής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού. Και έκανε μια διάκριση που λίγοι κάνουν. Άλλο ιδιωτική πρωτοβουλία και άλλο ιδιωτικά συμφέροντα. Ο Μάνος ήταν υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δεν ήταν εκπρόσωπος των συμφερόντων. Όταν τα ιδιωτικά συμφέροντα συγκρούονταν με το δημόσιο συμφέρον, ήταν ο σκληρότερος αντίπαλός του. Και το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πλάκα. Η μεγάλη του αντίθεση με την εκτός σχεδίου δόμηση. Ο ίδιος άνθρωπος που ήθελε λιγότερο κράτος στην οικονομία έβαλε τους αυστηρότερους κανόνες για να προστατεύσει την πλάκα ή τους παραδοσιακούς οικισμούς. Εγώ σήμερα με βρίσκεται στο άστρο Αρκαδία. Mm-hmm. Από το 1978, χάρη στο Μάνο, είναι παραδοσιακός οικισμός και κατάφερε να σώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ομορφιάς. Ο Μάνος είχε μια τεράστια ευαισθησία για το περιβάλλον και για το δημόσιο χώρο. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι αντίφαση. Αν θυμάμαι το 24 έγραφε στην Καθημερινή εναντίον της τότε σχεδίου νόμου για τη διευκόλυνση της εκτός σχεδίου δόμησης. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος βαθιά υπέρ της ιδιοκτησίας έλεγε ουσιαστικά ότι η ιδιοκτησία δεν σου δίνει το δικαίωμα να καταστρέφεις αυτό που ανήκει και στις επόμενες γενιές.
0: Ναι.
15: Έτσι, ελευθερία είναι αυτό που αποφασίζεις εσύ για τον εαυτό σου. Κανόνες εκεί όπου οι πράξεις που επηρεάζουν ότι ανήκει σε όλους.
0: Ναι, ναι. Και έτσι κλείνοντας, να το ελαφρύνω λιγάκι και με ένα εξαιρετικό και πολύ λεπτό και εξεζητημένο χιούμορ. Δηλαδή, εγώ το αντιμετώπιζα στη συζήτηση.
15: Το χιούμορ είναι η προϋποθέτει ευφυΐα. Ο Μάνος
0: εξαιρετικά ευφυής. Άλλη μόνο. Εξαιρετικά ευφυής, το οποίο το αντιμετώπιζα εγώ. Γιατί μερικές φορές, όπως και στην ομίγυρη, έπαιρνε και λίγα δευτερόλεπτα να το καταλάβεις. Δηλαδή, σου έλεγε κάτι, τον έβλεπες και έτσι σοβαρό και βάρη. Και μετά από λίγα. Λοιπόν, κύριε Βραντίνη, θέλω λιγάκι να έρθουμε. Στα δικά σας του Ινστιτούτου, επαναλαμβάνω, το ΙΔΟΜ είναι το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Εγώ θα προέτρεπα στους ακροατές να μπουν μέσα, να ρίξουν μια ματιά, θα βρουν απόψεις με τις οποίες συμφωνούν, διαφωνούν, αλλά τέλος πάντων είναι απόψεις από εξαιρετικούς επιστήμονες. Είναι ο καθηγητής Μπίτρος, τον έχω γνωρίσει, τον είχα φιλοξενήσει. Είναι η Μιράντα Ξαφά, είναι εσείς, για διάφορα θέματα, τις συντάξεις, τη φορολογία. Επαναλαμβάνω, θέματα τα οποία κάποιος μπορεί να διαφωνεί. Δεν είναι εδώ τώρα το θέμα να μαζευόμαστε όλοι, να συμφωνούμε γύρω από ένα τραπέζι, αλλά τέλος πάντων είναι αποτελεί το Ινστιτούτο σας, με τις έρευνες και τις μελέτες που βγάζει κτλ., αποτελεί σημείο προβληματισμού, αν μη τι άλλο. Εκκίνηση να αρχίσεις να το ψάχνεις λιγάκι. Και θέλω να έρθουμε στα της οικονομίας. Είμαστε σε μια περίοδο που αρχίζουν πάλι να ακούγονται τρέλες. Τόσο για τους φόρους, το κομμάτι των φόρων, αλλά και για τις συντάξεις. Πάντοτε εδώ πέρα υπάρχει ένα κενό, το από πού θα βρεθούν ακριβώς τα χρήματα. Το κενό έρχονται να το καλύψουν απόψεις του στυλ ότι θα φορολογήσουμε με ένα συντελεστή 500% τους 1000 πιο πλούσιους της Ελλάδας. Αρχίζουν να ακούγονται τέτοια πράγματα. Εσείς τις τελευταίες σας αρθρογραφίες καταπιάνεστε με το θέμα των φόρων. Είναι ένα θέμα που το κατέχετε, μπορώ να πω. Δηλαδή, συστηματικά αρθρογραφείτε για το θέμα της φορολογίας εδώ στην Ελλάδα. Και τελευταίο άρθρο σας βρήκα για τα μερίσματα. Πολύ μπήκε και αυτό στη συζήτηση.
15: Και είχα μιλήσει και με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Πορτοσάλτη, για αυτό το θέμα. Αλλά περισσότερο από αυτό να κάνουμε το εξής. Να πούμε τα εξής. Να δούμε πάλι τα στοιχεία. Για μένα είναι επιτακτική ανάγκη ο περιορισμός του κράτους. Η Ελλάδα σήμερα έχει δημόσιες δαπάνες που αγγίζουν το 50% του ΑΕΠ, είναι κάτι λιγότερο, 48,3%. Το 2025 δαπανίσαμε περίπου 120 δις ευρώ η γενική κυβέρνηση.
0: Εξακολουθεί, λέτε,
15: 6 δις παραπάνω από το 2024. Ναι, εξακολουθεί, ασφαλώς. Είναι πάρα πολύ ψηλές οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Mm-hmm. Και προσέξτε, το 2019 ήταν μικρότερο κατά το ποσοστό των δαπανών. Σε ένα ΑΕΠ που ήταν σημαντικά μικρότερο από το σημερινό, 180 δις περίπου το 2019, 260 περίπου σήμερα.
0: Ναι.
15: Δηλαδή σχεδόν το μισό ετήσιο προϊόν της χώρας είναι δημόσιες δαπάνες. Για να είμαι ακριβής και δίκαιος με την κυβέρνηση, οι δημόσιες δαπάνες δεν αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Αντιθέτως, μετά από αυτό το εξωφρενικό 60% του 2020 λόγω του COVID, έχουν πέσει. Αλλά και το 48% της εξακολουθεί να σημαίνει ένα κράτος με πολύ μεγάλο, με πολύ μεγάλη παρέμβαση στην οικονομία. Το δεύτερο στοιχείο. Το χρέος της χώρας αγγίζει τα, δεν θυμάμαι τώρα σε απόλυτο νούμερο, 363 δις το 25 για να, περίπου εκεί είναι. Σαφώς έχει αποκλιμακωθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ. Έτσι, έχει αποκλιμακωθεί σημαντικά, αλλά δεν αρκεί να μειώνεται ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ επειδή μεγαλώνει ο παρονομαστής το ΑΕΠ. Μια χώρα με χρέος 363 δις πρέπει όταν έχει πλεονάσματα και ανάπτυξη να επιδιώκει και ουσιαστική μείωση του ονομαστικού της χρέους.
0: Συχνά πυκνά ανακοινώνεται μια προσπάθεια της Ελλάδας που αποπληρώνει ένα κομμάτι του χρέους νωρίτερα. Γίνεται μια τέτοια προσπάθεια.
15: Το κάνει. Εγώ θα ήθελα να το κάνει μεγαλύτερο
0: Ναι.
15: Έτσι. Και θα πρέπει να δούμε τις δημόσιες δαπάνες. Όχι οριζόντια και όχι ανόητα. Αλλά πρέπει να τις δούμε. Μικρότερο κράτος προφανώς δεν σημαίνει λιγότερη αστυνομία, λιγότερη άμυνα και χειρότερα σχολεία. Σημαίνει όμως να σταματήσει το κράτος να κάνει πράγματα που μπορούν να κάνουν καλύτερα οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, ώστε να μπορεί να έχει πόρους για εκείνα που πραγματικά πρέπει να κάνει. Εγώ θα έβαζα ένα συγκεκριμένο στόχο, σταδιακή μείωση των πρωτογενών δαπανών και συνολικά του κρατικού αποτυπώματος ως ποσοστού του ΑΕΠ, χωρίς να υποβαθμιστούν οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες. Και αυτό απαιτεί κάτι περισσότερο από περικοπές, κύριε Μάλη. Θέλει αξιολόγηση κάθε δημόσια δαπάνη. Όχι δηλαδή πόσα χρήματα δώσαμε στην παιδεία. Αυτό είναι κάτι που δεν μου λέει και τίποτα. Τι αποτέλεσμα αγοράσαμε με αυτά τα χρήματα. Όχι πόσους προσέλαβε στην υγεία, αλλά μειώθηκαν οι χρόνια αναμονής. Όχι πόσα προγράμματα χρηματοδότησε, αλλά ποια πέτυχαν και ποια δεν πέτυχαν και πρέπει να καταργηθούν.
0: Αποκόσμιν όλα. Έτσι.
15: Βέβαια.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε αξιολόγηση, είτε σε επίπεδο δαπανών...
15: Δεν είναι αριθμητική άσκηση ο πληρωσμός. Ανακατανομή πόρων από το περιττό, θα έλεγα, στο αναγκαίο.
0: Ναι.
15: Κάθε ευρώ που δαπανά το κράτος πρέπει πρώτα να το πάρει από κάπου. Από φόρους σήμερα. Από δανεισμό που αύριο σημαίνει φόρους ή από άλλους πόρους της οικονομίας. Άρα το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν μια δημόσια δαπάνη μας κάνει κάποιο καλό. Σχεδόν κάθε δαπάνη κάποιο καλό κάνει. Το ερώτημα είναι αν το όφελός της είναι μεγαλύτερο από το όφελος που θα παρήγαγε ο ίδιος πόρος, η φόρη δηλαδή που πήρε από την τσέπη κάποιου ανθρώπου μιας επιχείρησης, αν παρέμενε στην τσέπη του ανθρώπου και της επιχείρησης.
0: Ναι.
15: Να σας πω πέντε αριθμούς κρατήστε.
0: Ναι.
15: 120 δισεκατομμύρια δημόσιες δαπάνες στο 25, 48,3% του ΕΠ, 363 δις το δημόσιο χρέος, έτσι, 146 του ΑΕΠ, ακόμα υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αρκετές προσλήψεις, προγραμματισμένες προσλήψεις για τακτικό προσωπικό το 26, χωρίς να ξέρουμε αν αυτές είναι οι προσλήψεις που χρειάζεται το δημόσιο. Η νοοτροπία πρέπει να απαλλαγούμε, είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε ένα κράτος που προσπαθεί να κάνει τα πάντα. Χρειάζεται να έχουμε ένα κράτος που κάνει λιγότερα, αλλά αυτά που αναλαμβάνει να κάνει, να τα κάνει καλά. Έτσι. Αυτό είναι για μένα το άγχος, αν θέλετε, για την επόμενη μέρα. Διότι ξέρετε, όσο αναπτύσσεται η οικονομία και αναπτύσσεται, πράγματι, μπορούμε να είμαστε άνετοι σχετικά. Αν για οποιοδήποτε λόγο από την παγκόσμια δημιουργηθεί μια παγκόσμια κρίση ή μια μικρή ύφεση παγκοσμίως, αυτό θα επηρεάσει ενδεχομένως και το ελληνικό ΑΕΠ. Δεν θέλω να είμαι άδικος. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε σαφώς καλύτερη κατάσταση από εκείνη στην οποία βρισκόταν πριν από μερικά χρόνια. Η δημοσιονομική αξιοπιστία μας έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό. Η οικονομία αναπτύσσεται με θετικούς ρυθμούς. Το δημόσιο χρέος, όπως είπατε, μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η ανεργία έχει υποχωρήσει και έχουν γίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις και στη φορολογία, ιδίως η τελευταία μεταρρυθμίση Πιερακάκη, η περσινή, και βέβαια στην ψηφιακή λειτουργία του κράτους. Αυτά δεν μπορεί να μην τα αναγνωρίσεις. Μια σοβαρή κριτική δεν μπορεί να είναι ποτέ.
0: Ναι, ισοπεδωτική. Ναι.
15: Ισοπεδωτική, ναι. Ιδιαίτερα η ψηφιακή μετάβαση που έγινε από το 2019 και μετά, είναι ίσως το πιο χειροπιαστό παράδειγμα μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών, όπως και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αλλά το GovGR άλλαξε πραγματικά την καθημερινή σχέση που έχουμε με το δημόσιο. Και απέδειξε και το εξής, ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να αλλάξει γρήγορα όταν έχει καθαρούς στόχους. Έτσι, και καλή ομάδα βέβαια για να μπορεί να τους υλοποιεί. Ακριβώς όμως επειδή έχουμε πλέον κατακτήσει ένα επίπεδο δημοσιονομικής και οικονομικής σταθερότητας, νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή να περάσουμε σε μια δεύτερη, δυσκολότερη γενιά μεταρρυθμίσεων. Και η συζήτηση τώρα πρέπει να αφορά τα πέντε μεγάλα ζητήματα. Το μέγεθος του κράτους, το δημόσιο χρέος, το συνταξιοδοτικό, τη φορολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι τα κρίσιμα θέματα για τη χώρα.
0: Ναι. Παρεπιπτόντως, στο συνταξιοδοτικό υπάρχει μια εξαιρετική προσέγγιση από την Μιράντα Ξαφά και τον Γιώργο Μπίτρο.
15: Έχουμε κάνει ολόκληρη μελέτη με την επικεφαλής τη Μιράντα Ξαφά και τον καθηγητή Γιώργο Μπίτρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
15: Σε συνεργασία με την Ένωση.
0: Το γνωρίζω και όχι μόνο περιγραφή του προβλήματος, αλλά και προτάσεις. Στο θέμα αξιολόγηση, εγώ κόλλησα λιγάκι. Στο κεφάλαιο αξιολόγηση, τόσο σε ό,τι αφορά τις ικανότητες ενός τομέα στο δημόσιο, αλλά και στο αν μια δαπάνη πρέπει να γίνει ή όχι. Ξέρετε, κυρία Βραντίνη, το αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει μόνη της. Δηλαδή, όταν ξεκινείς να κάνεις αξιολόγηση, πρέπει να υπάρχουν και επιπτώσεις, πρέπει να υπάρχουν και συνέπειες. Και νομίζω ότι κάπου εκεί κολλάει το πράγμα. Δεν μπορείς να κάνεις μία αξιολόγηση χωρίς μετά να εφαρμόσεις και τα αποτελέσματα.
15: Προφανώς. Όταν μιλάμε για αξιολόγηση στο δημόσιο, πρέπει να δούμε τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα.
0: Εκεί το πράγμα όμως κολλάει. Δηλαδή υπάρχει καθεστώς μονιμότητας, που αυτό δεν έρεται. Παρότι έχουν μπει κάποιες προϋποθέσεις, έχει βάλει η κυβέρνηση κάποιες προϋποθέσεις, υπάρχουν τομείς στους οποίους κανείς δεν θέλει, δεν έχει τη βούληση να αγγίξει, γιατί όλα αυτά έχουν και το πολιτικό κόστος. Οπότε μία αξιολόγηση χωρίς το μετά, δεν ξέρω.
15: Κοιτάξτε, αν θέλουμε να μιλήσουμε για αξιολόγηση στο δημόσιο, προφανώς δεν εννοούμε να συμπληρώσουμε μια φόρμα ο προϊστάμενος.
0: Αυτό δεν γίνεται.
15: Όλοι να παίρνουν περίπου άριθμο.
0: Αυτό δεν γίνεται.
15: Αυτό είναι γραφειοκρατία της αξιολόγησης, όχι αξιολόγηση. Η αξιολόγηση πρέπει κατά τη γνώμη μου να έχει τα εξής, να κλιμακώνεται στα εξής. Πρώτον, να έχουμε αξιολόγηση της ίδιας της υπηρεσίας. Πρέπει να αξιολογήσουμε τον υπάλληλο. Πρέπει να ρωτήσουμε, η υπηρεσία στην οποία εργάζεται ο υπάλληλος χρειάζεται? Ποιος είναι ο σκοπός της? Ποιο είναι το αποτέλεσμα που παράγει? Δεν έχει νόημα να έχω άριστο υπάλληλο τον κύριο Μάλη και τον κύριο Βραντίνη, που εκτελούν μια θαυμάσια, το κάνουν αυτό, μια διαδικασία η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δεύτερον, η αξιολόγηση της απόδοσης του υπαλλήλου, όχι με τα κριτήρια αυτά, τα γενικόλογα που είναι αστεία. Έτσι, με συγκεκριμένους και εκ των προτέρων γνωστούς στόχους. Ενδεικτικά τώρα λέω, γιατί, αλλά αυτά που κάνουμε και στον ιδιωτικό. Χρόνο της διεκπεραίωσης του έργου σου, ποιότητα της υπηρεσίας σου, επίτευξη των στόχων, συνεργασία, παράπονα πολιτών, επιμόρφωση και αρκετά άλλα. Προφανώς τα κριτήρια δεν μπορούν τα ίδια για ένα γιατρό ή για έναν εκπαιδευτικό ή έναν φορειακό ή έναν διοικητικό υπάλληλο. Mm. Αλλά πρέπει να τα εξειδικεύσουμε. Και η αξιολόγηση, όπως είπατε, πρέπει να έχει συνέπειες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ο εξαιρετικός δημόσιος υπάλληλος θα έπρεπε να έχει ταχύτερη εξέλιξη. Θα έπρεπε να έχει δυνατότητα καλύτερης αμοιβής. Εκείνος που υστερεί πρέπει πρώτα να έχει τη δυνατότητα της βελτίωσης και της επιμόρφωσης. Δεν διώχνεις αμέσως έναν άνθρωπο επειδή απέτυχε. Αλλά όταν υπάρχει συστηματικά και τεκμηριωμένα μια ανεπαρκής απόδοση σε βάθος χρόνου, δεν ξέρω πώς μπορεί το σύστημα να προσποιείται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Mm. Και νομίζω ότι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε και θα ήταν το ισχυρότερο κίνητρο ήταν να συνδέαμε την αξιολόγηση με το μισθό. Εγώ δεν είμαι υπέρ των χαμηλών μισθών στο δημόσιο, είμαι υπέρ της δυνατότητας του δημοσίου να πληρώνει καλά τους ανθρώπους mm-hmm. που εργάζονται γι' αυτό,
0: mm-hmm.
15: γι' αυτό και που πραγματικά αποδίδουν. Το σημερινό πρόβλημα, το κράτος δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί τον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσει να προσελκύσει έναν εξαιρετικό μηχανικό, για να μπορέσει να φέρει έναν ειδικό στην τεχνητή νοημοσύνη, έναν άνθρωπο στην κυβερνητική ασφάλεια, έναν καλό οικονομολόγο.
0: Γιατί το κράτος
15: φοβάται να το κάνει. Φοβάται ένα δημόσιο όμως.
0: Φοβάται το πάρτι στο διαδίκτυο και τα αναθέματα. Φέρατε τον τάδε, του δίνετε τόσο μισθό, ενώ ο κόσμος δεν έχει να περάσει. Ο τάδε οργανισμός.
15: Σε ένα μικρότερο δημόσιο όμως μπορούσες να προσελκύσεις άξιους ανθρώπους, καλύτερα αμοιβόμενους. Άρα αν έχεις λιγότερες περιττές θέσεις και καλύτερες αμοιβές εκεί που υπάρχει υψηλή ειδίκευση, ευθύνη, απόδοση, θα μπορούσαμε να είχαμε ένα καλύτερο δημόσιο. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ άδικες τις οριζόντιες περικοπές που το είπε και που το είπατε πριν και για τον Μάνο. Αν άκουσα το.
0: Ναι, είναι το ηχητικό. Ναι.
15: Τι ακριβώς έκανες, τίποτα. Τιμώρησες το ίδιο τον εξαιρετικό και τον αδιάφορο.
0: Ναι.
15: Έτσι. Και θα έπρεπε να υπάρχει και αξιολόγηση και των προϊσταμένων των υπηρεσιών.
0: Ναι, σαφώς.
15: Δεν μπορεί ο προϊστάμενος να αξιολογεί τους υφισταμένους του χωρίς να αξιολογεί το ίδιος για την απόδοση της μονάδας.
0: Εντάξει, τώρα
15: είναι ρήμα από μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, αλλά
0: ναι,
15: προφανώς.
0: Και το πώς θα γίνεται, γιατί ξέρετε, εδώ μπαίνει και το στοιχείο δικός μας, δικό σας. Αυτός είναι Νέα Δημοκρατία, ο άλλος Πασόκ. Ποιος θα τον αξιολογήσει. Αρχίζει το πράγμα, μπερδεύεται εκεί.
15: Να σας πω κάτι. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων κάθε υπηρεσίας θα δημιουργούσε ένα πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο για καλύτερη απόδοση. Δεν χρειάζεται απλώς να. Ίσως δεν χρειάζεται καθόλου να δημοσιοποιηθούν προσωπικές βαθμολογίες των υπαλλήλων. Πρέπει όμως να δημοσιοποιήσεις τους δείκτες απόδοσης των δημοσίων υπηρεσιών. Πόσο χρειάζεται δηλαδή σε χρόνο, ας πούμε, μια πολεοδομία για να διεκπαιρεώσει μια υπόθεση. Πόσο κάθε δικαστήριο για να εκδώσει μια απόφαση. Πόσο κάθε νοσοκομείο για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ποιες φορολογικές υπηρεσίες επιτυχάνε τους στόχους τους. Ξαναγυρίζω. Μέτρηση. Σύγκριση, δημοσιοποίηση και βελτίωση. Και εδώ έχουμε και ισχυρούς συμμάχους πια. Η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει πλέον να μετράμε απείρως καλύτερα τη λειτουργία του δημοσίου. Όχι για να παρακολουθήσουμε τους υπαλλήλους, αλλά για να ξέρουμε που υπάρχουν καθυστερήσεις, που σορεύονται υποθέσεις, ποιες διαδικασίες δεν λειτουργούν, ποιες μπορούν να αυτοματοποιηθούν ή να καταργηθούν. Έτσι. Όταν λοιπόν λέω αξιολόγηση στο δημόσιο, εγώ δεν εννοώ να συμπληρώνουμε φόρμες και στο τέλος να είμαστε όλοι άριστοι. Εννοώ τρία πράγματα. Αξιολογούμε αν χρειάζεται η ίδια υπηρεσία. Μετά μετράμε την απόδοσή της με συγκεκριμένους τρόπους και τέλος αξιολογούμε τους ανθρώπους. Αυτό είναι.
0: Κύριε Βραντίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα σκοπό να μπω σε κάποια επινέωση, αλλά δεν θα το κάνω, γιατί θέλω να μείνουμε στη μεγάλη εικόνα έτσι όπως την περιγράψατε. Θα μας δοθεί ευκαιρία να μπούμε στα επιμέρους. Σας ευχαριστώ θερμά σήμερα για την συνομιλία.
15: Με μεγάλη
0: μου χαρά.
15: Εμείς να ξέρετε ότι κάνουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα. Το είδαμε, έχει προχωρήσει στο θέμα του οικονομικού εγγραμματισμού των πολιτών.
0: Ναι.
15: Αυτό είναι ίσως η κρισιμότερη παράμετρος που πρέπει να δει μια εκπαιδευτική πολιτική.
0: Το έχω υπόψη, γιατί κάνετε διάφορες δράσεις και μέσα από την ιστοσελίδα, στην οποία μέσα από έρευνες, από μελέτες, από διάφορες πρωτοβουλίες στο ΕΔΟΜ, προσπαθείτε λιγάκι να βάλετε κάποια πράγματα στο δημόσιο διάλογο που δύσκολα μπαίνουν. Δεν είναι, ξέρετε, όλα αυτά που είπατε κι εσείς δεν είναι τόσο και σε προεκλογική περίοδο κιόλας, δεν ακούγονται τόσο εύκολα, αλλά τέλος πάντων το κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βραντίνη.
15: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ο κύριος Τάσος Βραντίνης. Το ΕΔΟΜ είναι το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Έτσι είναι, μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Διάφορες μελέτες, οικονομικές μελέτες από εξαιρετικούς οικονομολόγους, που επαναλαμβάνω δεν αποτελεί ένα σημείο, πώς να το πω, δηλαδή συμφωνίας. Αποτελεί σημείο προβληματισμού, ο καθένας με τον τρόπο του. Μου έστειλε μήνυμα και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί σε αυτούς που μνημόνευσα ότι με τιμούσαν με την παρουσία τους τότε στην εκπομπή και ήτανε, διατύπωναν αντιδημοφιλείς πλην όμως απόψεις κοινή λογικής, ήταν και ο Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης. Τον είχα καλέσει το Σάββατο, μίλησα με τον κύριο Αϊβαλιώτη. Μου έστειλε μήνυμα για την κηδεία του Στέφανου Μάνου. Είναι την Πέμπτη στις 11 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Κεφαλάρι. Μεταμόρφωση Σωτήρος Κεφαλάρι, την Πέμπτη στις 11. Η κηδεία του Στεφάνου Μάνου. Λοιπόν, για τώρα μπαίνουμε λιγάκι προς το τέλος.

Και βέβαια όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά να μάθει τις ιδέες του, τις απόψεις του και όχι μόνο έτσι, πώς να το πω, στενά από το κομμάτι το πολιτικό, της πολιτικής τοποθέτησης, αλλά της ανατομίας της ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής, είναι το «Τομή στην Αδράνεια». Είναι το βιβλίο που έγραψε ο Άρης Πορτοσάλτε. Είναι μία σειρά συζητήσεων, συνεντεύξεων με τον Στέφανο Μάνο από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, «Τομή στην Αδράνεια». Το βιβλίο του Άρη Πορτοσάλτε, βεβαίως, που κυκλοφορεί, είναι συζητήσεις που έχουν κάνει οι δυο τους,

0: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
1: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
0: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
0: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
1: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
0: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, mini market για όλα τα απαραίτητα αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
11: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
13: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
14: Η
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
16: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
18: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Kim Jong-un. Σε αναρτησή του, ο Τραμπ διευκρίνησε πάντως ότι είναι πολύ αργά να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν όπως προβλέπετε, ανακοίνωσε στο μεταξύ το Υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα γαλανόλευκα αντίθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμεπί κοντό στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερο ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Στον κόσμο του ποδοσφαίρου, η Arsenal αντιμετώπισε τη Manchester City στον τελικό του Community Shield. Ο Χρήστος Τζόλης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με 2 ασίστ, ενώ η Arsenal κατέκτησε το τρόπαιο με σκορ 3-0. Στα μεταγραφικά ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Borussia Dortmund. Επίσης, προχωράει η μεταγραφή του Kevin Arriaga στην ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Στον Ολυμπιακό, κλειδωμένη θεωρείται η μεταγραφή του Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις με πιθανή ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα. Τέλος, η μεταγραφή του Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό φαίνεται πως είναι πλέον οριστική, σύμφωνα με τον τύπο του Βελιγραδίου.
21: Επόμενος.
22: Ναι.
21: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
21: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
21: Τι δελτίο, τον 12?
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
21: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
22: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
21: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
24: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος, η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται έθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας στους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου. Να είστε καλά, πολλές καλημέρες. Χρόνια πολλά για τις ημέρες και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες του 15 Αυγούστου. Να είστε καλά, δεν τα είπαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οπότε είναι ευκαιρία για μένα σήμερα να ευχηθώ για όσους γιορτάζατε και επίσης να ευχηθώ και για τη σημερινή ημέρα, γιατί έχουμε και σήμερα ονομαστικές εορτές. Λευκοθέα γιορτάζει, ο Μύρονας γιορτάζει, ο Στράτος γιορτάζει επίσης. Χρόνια πολλά, αν έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή, αν έχετε γενέθλια επίσης, πολλές ευχές. Στα δεδομένα της ημέρας να σας πω πάρα πολύ απλά ότι ο ήλιος ανέτειλε 6 και 42 πρώτα λεπτά, μικραίνουν σιγά σιγά οι ημέρες, θα δύσει στις 8 και 16. Έχω απέναντί μου, σας λέω τώρα συνολικά τα δεδομένα, εκτός από την ημέρα, τα άλλα δεδομένα περιλαμβάνουν ότι έχω απέναντί μου τον Παναγιώτη Παπαγαλούση που ρυθμίζει το τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας, η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170 έως και 4 είναι και η Ρούλα Βρετάκου και η Αργυρό Γεμελιάρη που απαντούν στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky. Επίσης διαδικτυακά skyradio.gr είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου, γράφετε το δικό σας μήνυμα, είμαι εδώ για να τα βλέπω όλα, όπως επίσης και στα κοινωνικά δίκτυα, δεν τα ξεχνάμε και αυτά, στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Πρωινό Δευτέρας λοιπόν, 17 Αυγούστου και είναι η ώρα της επιστροφής για ορισμένους, η ώρα της αναχώρησης για άλλους και για άλλους υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι το ξεκίνησαν πριν τον 15 Αυγούστο, το συνεχίζουν και αυτή την εβδομάδα και όσο τους παίρνει τον καθένα, οπότε έχουμε διαφορετικούς χρονισμούς και διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε αυτές τις ημέρες, μεταξύ διακοπών, εργασίας, αναψυχής, υποχρεώσεων και ό,τι άλλο μπαίνει στην εξίσωση για τον καθένα ξεχωριστά. Πάντως, στην επικαιρότητα κρατάμε αυτό το πρωινό δύο θέματα. Από τη μία, όσα συνέβησαν χθες στη Σαλαμίνα με την καταστροφική πυρκαγιά στα Περιστέρια και στα Σελήνια. Στα Περιστέρια μάλιστα θρηνούμε και την απώλεια δύο ανθρώπων οι οποίοι δεν τα κατάφεραν, απομακρυνόμενοι από το σπίτι τους, εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες. Δυστυχώς έχουμε δύο ανθρώπινες απώλειες. Η Γεωργία Μαυρούδη, συναδελφός μου, βρίσκεται εκεί, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε μαζί της. Το άλλο μεγάλο θέμα στην επικαιρότητα είναι αυτό που αποκάλυψε εδώ στην τηλεόραση του Sky χθες βράδυ ο Μανώλης Κωστίδης και αφορά τα δύο προεδρικά διατάγματα που υπεγράφησαν ανήμερα του 15 Αυγούστου, το Σάββατο, από τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και δημοσιεύθηκαν χθες στην εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης. Δύο διατάγματα τα οποία αφορούν ισάριθμα θαλάσσια πάρκα σε δύο πολύ ευαίσθητες περιοχές για την Ελλάδα. Η μία περιοχή αφορά το Βόρειο Αιγαίο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και νοτιότερα μιλάμε για την περιοχή του Καστελορίζου, όπου εκεί πλέον μια μεγάλη περιοχή δεσμεύεται βάσει των συγκεκριμένων προεδρικών διαταγμάτων του Ερντογάν. Ήταν άμεση και τεκμηριωμένη η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος. Παράνομα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία δεν δημιουργούν τελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνουν μεταξύ άλλων από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα σε λίγο. Για την ώρα να πάμε να συνδεθούμε με τη Σαλαμίνα. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφός μου η Γεωργία Μαυρουδή, η οποία παρακολουθεί και τις εργασίες που γίνονται την επόμενη μέρα αυτής της καταστροφής που υπέστη το νησί. Θυμίζω ότι και στις 12 το μεσημέρι θα συγκληθεί η σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς από τον αρμόδιο Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος θα είναι στη Σαλαμίνα. Πάμε όμως στη Γεωργία Μαυρουδή να μας πει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Γεωργία.
1: Καλημέρα, Νικό. Δύσκολη δυστυχώς η επόμενη μέρα. Βλέπουμε εδώ εικόνες καταστροφής σε μια περιοχή που ήταν καταπράσινη, εικόνες από καρδιωτικές. Δυστυχώς εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή Περιστέρια, εδώ όπου χθες βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αρκετά δύσκολης πυρκαγιάς, μιας φωτιάς που εξαπλώθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, άφησε πίσω της δύο νεκρούς, γύρω στους 10 τραυματίες, σημαντικές καταστροφές σε σπίτια, οχήματα, περιουσίες και δασικές εκτάσεις. Πριν στην τηλεόραση συνδεθήκαμε, σας δείξαμε κάποια σπίτια που κάηκαν. Είδαμε το σπίτι του Πολωνού Γκαουντί, όπως τον λέγανε εδώ οι ντόπιοι. Ένα σπίτι που το είχε φτιάξει με πολύ μεγάλη αγάπη, καταπράσινο, με πολύ πραγματικά πολύ φροντίδα να τυλίγεται στις φλόγες. Πλέον έχουν μείνει κάποιοι τείχοι, κάποια αποκαΐδια. Τώρα, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είμαστε ακριβώς κάτω από το σπίτι του νεκρού ζευγαριού που βρήκαν έναν τραγικό θάνατο, δυστυχώς.
0: Και το οποίο δεν κάηκε, έτσι, το σπίτι. Δηλαδή, το άφησαν οι άνθρωποι όπως προκειμένου να σωθούν, βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν. Ωστόσο, δεν κάηκε η Γεωργία.
1: Ναι, Νίκο, πέρασε η φωτιά ακριβώς από πάνω, όπως μας λένε οι πυροσβέστες. Οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, θεωρώντας πως η φωτιά θα κατακάψει και το σπίτι τους, έφυγαν από τις σκάλες που βλέπω τώρα μπροστά μου και κατευθύνθηκαν προς ένα ρέμα. Εδώ είχε και ένα φράχτη. Θεώρησαν ότι με το ρέμα, αν περάσουν από εκεί, θα σωθούν. Δυστυχώς δεν εγκατέστη. Εφικτό, βρήκαν έναν τραγικό θάνατο. Οι εικόνες, οι σημερινές, είναι εικόνες δύσκολες. Συντρίμμια από καΐδια, βλέπουμε κάποια καμπυλάκια. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα από την άποψη ότι δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο φωτιάς. Παρ' όλα αυτά, είναι μια περιοχή που πραγματικά σε ορισμένα σημεία είναι όλα μαύρα. Είναι καμένα, όπως είπα, βλέπουμε καμένες βασικές εκτάσεις. Είχαμε στην ουσία δύο μέτωπα. Τα Περιστέρια που βρισκόμαστε εμείς, στην οδό Ανδρομάχης είμαστε τώρα, και στα Σελήνια ήταν και άλλη φωτιά, στην κακή Δίγλα. Είπαμε, η φωτιά κινήθηκε γρήγορα σε κατοικημένες περιοχές. Είχαμε μπαράζ 112 με τους
0: Είναι αυτό το μείγμα, Γεωργία, όπου έχεις δάσος από τη μία, τα σπίτια ακριβώς δίπλα, οπότε είναι δάσος με αστικό περιβάλλον. Είναι ό,τι χειρότερο ως σενάριο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν, και επίσης με πάρα πολύ κόσμο, έτσι, διανύουμε αυτή την περίοδο. Στενοί δρόμοι, γενικά πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση χθες στη Σαλαμίνα.
1: Το θετικό, όσο θετικό μπορεί να είναι, στην όλη υπόθεση είναι ότι από κάτω υπήρχε θάλασσα, η φωτιά έσβησε στην θάλασσα, οπότε ήταν και πιο εύκολο τα πυροσβεστικά, όλα τα ελικόπτερα να πάρουν νερό για την επιχείρηση της κατάσβεσης. Παρόλα αυτά, οι εικόνες είναι πραγματικά δύσκολες. Οι άνθρωποι, μιλήσαμε με κάποιους κατοίκους εδώ, είναι τρομοκρατημένοι, είναι στεναχωρημένοι. Ακόμη και αυτοί που δεν έχουν χάσει τις περιουσίες τους, έχουν δει τις περιουσίες των γειτόνων τους να χάνονται, να τυλίγονται στις φλόγες. Έχουν δει δύο ανθρώπους που ήταν οι γειτονές τους, ήταν αγαπημένοι άνθρωποι, να χάνουν τη ζωή τους. Δυστυχώς αυτή είναι η επόμενη μέρα, Νίκο, της πυρκαγιάς.
0: Ναι. Επόμενη μέρα καταστροφής και επόμενη μέρα και κρατικής αρρωγής, γιατί είπαμε και ότι θα είναι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος, σήμερα στη Σαλαμίνα, σε ειδική σύσκεψη. Εννοείται ότι έχουν ξεκινήσει και οι αυτοψίες, έτσι ώστε να διαπιστωθούν και οι ζημίες και να ακολουθήσουν στη συνέχεια και τα προβλεπόμενα σε τέτοιες περιπτώσεις. Γεωργία Μαυρουδή, να σε ευχαριστήσω, να σε αποδεσμεύσω. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ως προς τη Σαλαμίνα. Τώρα, στο άλλο μέτωπο που εδώ βλέπουμε τα πράγματα να παίρνουν μια διαφορετική τροπή όσον αφορά τα ήρεμα νερά του Αιγαίου, διότι είναι μια απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που μπορεί να οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο λόγος για τα δύο προεδρικά διατάγματα που αφορούν την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και η δεύτερη περιοχή γύρω από τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Πάμε σε αυτό το σημείο να συναντήσουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Τι σημαίνει τώρα αυτή η απόφαση του Ερντογάν που ήρθε πραγματικά ξαφνικά? Δεν περίμενε κανείς ανήμερα του 15 Αυγούστου να υπάρξει τέτοια ανακήρυξη ως προς τα εθνικά πάρκα, και αναρωτιέμαι, κύριε καθηγητά, αν είναι και προάγγελος αυτά τα διατάγματα του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα.
2: Κοιτάξτε, περιμέναμε κάποια αντίδραση από την Άγκυρα, γιατί υπήρχαν διαρροές όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, μπορεί να μην είχαμε ακριβείς πληροφορίες, τουλάχιστον δηλαδή την κοινή γνώμη, αλλά εντάξει, γνωρίζαμε ότι θα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Σίγουρα είναι μια κίνηση προκλητική. Mm-hmm. Όσο και να θέλει τώρα να το υποβιβάσει η ελληνική κυβέρνηση για να μην δημιουργηθούν τώρα περαιτέρω εντάσεις, εντάξει. Δεν γίνεται τώρα κάποιος να έχει μια διαφορετική θεώρηση. Και όταν λέω υποβιβάσει, εννοώ ότι εντάξει, υπήρχε μια ανακοίνωση του ΥΠΕΞ. Δεν υπήρχε ανακοίνωση από τον πρόεδρο της κυβέρνησης, έτσι, από το προσωπικό γράφειο. Επίτηδες, ακριβώς για να μην ξεφύγει η κατάσταση. Αλλά σίγουρα προβληματίζει την ελληνική πλευρά. Γιατί αυτά τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, κοιτάξτε, δεν είναι μια αυτόα υπόθεση. Έτσι, θα έχουν κάποιες συνέπειες. Και σε πολιτικό και σε πρακτικό επίπεδο. Επομένως, mm-hmm. πολύ σωστά η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργού Εξωτερικών ήταν αρκετά αυστηρή, αλλά από εκεί πέρα θα δοκιμαστούν οι αντοχές των ήρεμων νερών το επόμενο διάστημα. Δηλαδή θα υπάρχει καμιά... δοκιμαστούν οι αντοχές των ήρεμων νερών το επόμενο διάστημα. Δηλαδή θα υπάρχει καμιά...

0: ή το ζήτημα της ναυσιπλοείας, κύριε Καραγιάννη.
1: Ναι, σίγουρα η αιχμή του δόρατος αυτή τη στιγμή από την τουρκική πλευρά είναι το θέμα των αλλιευμάτων. Ναι. Έτσι, δηλαδή σε αυτό φαίνεται ότι έχουν επενδύσει εδώ και ένα σημαντικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είναι καθόλου τυχαία ότι τα τουρκικά αλλιευτικά φτάνουν μέχρι το κεντρικό Αιγαίο. Αυτές δεν είναι αυθόρες κινήσεις. Εντάξει, μπορεί να παρουσιάζονται ως πρωτοβουλίες κάποιων Τούρκων επιχειρηματιών. Στην πραγματικότητα όλα αυτά, εντάξει, αποτελούν κομμάτι ενός σχεδίου. Mm-hmm. Ποιο είναι το σχέδιο λοιπόν? Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα εδώ. Η μεγάλη εικόνα, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία πια στην Ελλάδα για τη μεγάλη εικόνα. Οι Τούρκοι θέλουν αλλαγή του status quo στο Αιγαίο. Θέλουν συγκυριαρχία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο. Έχει ξεκινήσει τα δεκαετία του 70. Απλά τώρα οι κινήσεις τους είναι πιο προσεκτικές, υπό την έννοια ότι δεν βγάζουν το στόλο. Έτσι, αυτό που κάνουν τώρα είναι και τα θαλάσσια πάρκα και διάφορες άλλες τέτοιες κινήσεις, mm, να αποκτήσουν έστω έναν έμεσο έλεγχο του αρχιπελάγου ή τουλάχιστον του ανατολικού τμήματος.
0: Επιχειρώντας να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έτσι.
1: Ναι. Με έναν μη στρατιωτικό τρόπο, αλλά αν χρειαστεί, οι Τούρκοι το αποδείξαν και στην Κάσο αυτό, δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία, ότι αν χρειαστεί θα βγάλουν και το στόλο, θα βγάλουν δηλαδή και τα πολεμικά τους πλοία.
0: Ναι.
1: Αλλά προς το παρόν, επειδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία προσπαθεί να εξομαλύνει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον για τα εξοπλιστικά, εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα στρατικοποιήσουν την κρίση αυτή, η οποία θα εξελιχθεί μπροστά μας. Θα υπάρχει μια κρίση από εδώ και πέρα. Απλά δεν θα είναι απαραίτητα με τα χαρακτηριστικά που είχαν οι προηγούμενες κρίσεις. Δηλαδή, μπορεί να βγαίνουν τα αλλιευτικά, εμείς να στέλνουμε το λιμενικό, αυτοί να στέλνουν το δικό λιμενικό. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη σε αυτό το θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάμε σε μια σταδικοποίηση έντασης.
0: Οπότε, είναι ένα σενάριο, κύριε Καραγιάννη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, απλά έτσι όπως μου έρχεται στο μυαλό, θα το πω, υβριδικού τύπου. Δηλαδή, αντί να βγάζω μπροστά κορβέτες, για παράδειγμα, βάζω μπροστά τα καΐκια, τέλος πάντων, τα λευτικά, τα μεγάλα. Δεν είναι καΐκια, είναι μεγάλα πλοία.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, το είδαμε και σε διάφορες άλλες, ας πούμε, φάσεις, έτσι, mm-hmm, και με την οπλοποίηση, αυτός είναι ο σωστός όρος, από τα αγγλικά στα ελληνικά, οπλοποίηση, weaponization των λαθρομεταναστών στον Εύρο, εντάξει, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Mm-hmm. Αν χρειαστεί πάντως η Τουρκία, δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία, θα βγάλει το στόλο, επαναλαμβάνω, αλλά θεωρώ ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία,
0: mm-hmm,
1: επειδή έχει πολλά να χάσει από μια στρατικοποίηση της έντασης, εντάξει, θα προσπαθήσει να το αποφύγει, αλλά κάνει μια κίνηση κακέρα.
0: Mm-hmm.
1: Κίνηση είναι δεδομένη. Εμένα δεν με προβληματίζει τόσο το πρώτο πάρκο στο Βόρειο Αιγαίο, με προβληματίζει κυρίως αυτό που είναι στο Νότιο Αιγαίο. Γιατί συνιστά μια περικύκλωση του Καστελόριζου. Εκεί υπάρχει ένα σαφές μήνυμα. Το Καστελόριζο είναι πολύ κοντά στην δικιά του αχτή και είναι πολύ μακριά από την υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή, εκεί το μήνυμα θεωρώ ότι είναι πολύ ηχηρό για να το αγνοήσουμε.
0: Ναι, ναι. Αυτό έχει να κάνει και με την προβολή του Καστελόριζου σε σχέση με την ελληνική ΑΟΣ, φαντάζομαι, έτσι, που του ενοχλεί βαθύτατα.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι άλλη μια παλιά ιστορία. Ξέρουμε ότι το Καστελόριζο έχει, παρά το μικρό του μέγεθος, έχει μια στρατηγική σημασία και για τα θέματα ανακήρυξης ΑΟΣ.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν πραγματικά πιάνεται κάποιος εξαπίνης.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορεί να το λέμε στο δημόσιο διάλογο ότι ήταν μια κίνηση, όπως είπατε, ανήμερα του 15 Αύγουστο, αλλά οι Τούρκοι εδώ και αρκετές εβδομάδες, με υπομήνες, αφήνανε διαρροές ότι θα αντιδράσουν και μπορεί να αντιδράσουν και χειρότερα. Δηλαδή, μπορεί να δούμε σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει έρθει, όπως είπατε και εσείς, στην Εσσαλονίκη ακόμα προς συζήτηση, αλλά μπορούμε να δούμε οι πιο σκληρές κινήσεις. Η στρατηγική πάντως των ήρεμων έρων, από ό,τι φαίνεται, φτάνει στο τέλος της. Δηλαδή, έδωσε ένα χρονικό περιθώριο στη δικιά μας πλευρά να ανασυγκροτηθεί, να προχωρήσει τα εξοπλιστικά της, αλλά κανείς πραγματικά θεωρώ ότι δεν πίστευε ότι αυτό θα κρατήσει αιώνι. Άρα πρέπει να δούμε τώρα ποια θα είναι η στρατηγική μας από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν υπάρχει μια επιστροφή στην ένταση, αν υπάρχει μια επιστροφή σε τέτοιες τουρκικές ανατολικές κινήσεις, ποια θα είναι η στρατηγική μας από εδώ και πέρα. Mm. Δεδομένου ότι όλη η περιοχή, το νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι που μας ακούνε τώρα, έχει περάσει μια νέα φάση μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Mm. Έτσι έχουμε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας και με τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ.
0: Αυτό θα σας έλεγα, ναι, και το θέμα της Αιγύπτου. Διάβαζα και το πολύ ενδιαφέρον σημείωμα που είχατε στην Καθημερινή της Κυριακής αναφορικά με τη συμφωνία.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
1: Ξανά. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου.
8: Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Nova 9.31.
10: Η ώρα είναι 10.30.
11: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
12: Νόβα 931.
13: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
14: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Και σχολιάζεις τους πάντες.
17: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
16: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
17: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
18: Τον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη και ένας 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Αδρομάχης, κοντά στο σημείο από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Δύο γυναίκες παραμένουν υπό νοσηλεία στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Θριάσιο νοσοκομείο, καθώς φέρουν εγκάβματα. Σχεδόν 600 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Αδερλή και Κολώνες. Αυτοψίες στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Ξεκίνησε παράλληλα σήμερα υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Αναλυτικά η διαδικασία στο sky.gr. Άνδρας 80 ετών συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Κατηγορείται ότι αργά χθες το απόγευμα έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλασσία πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο αλμεπικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και έτσι από περιέργεια μπήκα στους ψηφιακούς χάρτες να δω τα της κυκλοφορίας στους δρόμους και λέω από περιέργεια γιατί ούτως ή άλλως το βλέπεις έξω πως είναι εδώ πέρα στο Φάληρο ή κάνοντας το πρωί τη διαδρομή για να έρθω. Θα μου πεις είναι από τα ξημέρωτα που κατεβαίνουμε γιατί έχουμε 6 με 10 εκπομπής στην τηλεόραση του Sky και αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους, τι να πω, ελάχιστη. Απλά βλέπω ένα κοκκινάκι, είναι εκεί στην περιοχή της Ελευσίνας, στα διόδια Εικάζω, έχει όμως κόκκινο, δείχνει στο χάρτη τέλος πάντων και από τις δύο πλευρές και στα δύο ρεύματα, μάλλον στο ρεύμα εισόδου, τώρα έκανε ένα zoom in, στο ρεύμα εισόδου δείχνει να υπάρχει κάτι παραπάνω σαν κίνηση, αλλά εντάξει τώρα μη φανταστείτε κάτι σοβαρό. Σε κάθε περίπτωση θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι ειδικά όταν οι δρόμοι είναι άδειοι και νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι έτσι πάρα πολύ απλά, μπορεί να εξελιχθούν σε πολύ δύσκολα. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ακόμα και με λιγότερα αυτοκίνητα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Κατά τα άλλα, η εικόνα του Λεκανοπεδίου από αυτή την άποψη είναι άριστη, αψεγάδιαστη. Και εννοείται ότι βλέπω και λίγη συμφόρηση εκεί στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί είναι και οι τυχεροί που φεύγουν τώρα, έτσι, που φεύγουν αυτές τις ημέρες. Οπότε, να είστε καλά όπου και κατευθύνεστε, αν μας ακούτε αυτήν την ώρα, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και ξεκούραστα εκεί που θα πάτε. Εμείς τώρα πάμε να δούμε τα της πολιτικής επικαιρότητας, διότι η εβδομάδα ξεκινά. Καλή εβδομάδα είπα, θα ξαναπώ. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Η εβδομάδα ξεκινά και μαζί με το ξεκίνημα της εβδομάδας έρχονται και συσκέψεις, μαθαίνουμε, που θα γίνουν στο κυβερνητικό επιτελείο, έτσι ώστε να έρθει σιγά σιγά και η τελική στάθμιση των όσων πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, το άλλο που τρέχει ακόμα και τελειώνει η προθεσμία τέλος Αυγούστου όσον αφορά τα έργα που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε μαθαίνουμε ότι θα υπάρξει και πραγματοποιούνται διαδοχικές συσκέψεις ήδη με τον κύριο Παπαθανάση, τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την πρόοδο στο Ταμείο Ανάκαμψης, και όλα αυτά βεβαίως εν ώψη και της νέας πολιτικής περίοδου, όπως καθορίζεται από το Σεπτέμβριο και μετά, όπου στο τέλος αυτής της περιόδου, κατά την άνοιξη του χρόνου, θα έχουμε και τις κάλπες, εκτός απροόπτου βέβαια, πότε δεν ξέρεις, δεν ξέρω, θα μας πει περισσότερα. Είναι ο κύριος Γιώργος Στήλιος στην τηλεφωνική γραμμή, είναι βολευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό της Σάρτας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο, για την γιορτή της Παναγίας, που είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για όλους τους Ορθόδοξους και για την χώρα μας, για την Ελλάδα, που έχει στο παρελθόν ταυτιστεί με γεγονότα και συμβάντα που έχει δεθεί με το έθνος και με την θρησκεία μας.
0: Απολύτως. Κύριε Στήλιο, ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες? Νομίζω πού θα φτάσει το πακέτο της ΔΕΘ?
1: Περιγράψατε ακριβώς την ατζέντα η οποία θα έχουμε το επόμενο διάστημα μέχρι και την ερχόμενη άνοιξη του 2027, κάπου το Μάιο, που θα γίνουν οι εκλογές που πλησιάζει και το τέλος της τετραετίας. Ποια είναι η ατζέντα? Η ατζέντα είναι τι υπάρχει στο δημοσιονομικό περίσσευμα της χώρας, τι έχει μαζέψει ο Κουμπαράς δηλαδή, και τι θα δοθεί στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, τι θα ανακοινωθεί και από εκεί και στη συνέχεια θα υλοποιηθεί στο επόμενο διάστημα. Είναι το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα πολύ σημαντικό ταμείο που δημιουργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πρωτοβουλία και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ουσιαστικά και με βασικά έργα γίνονται στη χώρα μας σε πολλούς τομείς, από την παιδεία, την υγεία, τις υποδομές, το ψηφιακό κράτος. Και αυτό είναι το μέλλον. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής,
0: πριν πάμε στη ΔΕΘ, επειδή είπατε και για το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει η αντιπολίτευση ότι δεν εκμεταλλευθήκατε επαρκώς τις δυνατότητες και τη χρηματοδότηση που προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι βάλατε έργα στην αρχή, δεν τα προλάβατε και τα έργα αυτά χάθηκαν. Τι απαντάτε ως προς αυτό?
1: Ξέρετε, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει φέρει μεγάλα και ουσιαστικά αποτελέσματα σε τα θέματα της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή, σε ζητήματα που για τον απλό πολίτη είναι πολύ μεγάλα, που τα έχει λύσει. Μπορεί να μην είναι τα μεγάλα έργα ή πολύ μεγάλες εξαγγελίες, αλλά έχει λύσει πολλά καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Και εξηγούμε ευθύς αμέσως. Στην υγεία, τα χειρουργεία τα οποία έγιναν με τα χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης έλυσαν προβλήματα και χρόνο αναμονής μηνών, εξαμήνου, χρόνου, ένας ολόκληρο 12 μηνών δηλαδή, λύθηκαν με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην ελληνική περιφέρεια, οι ανακαινήσεις στα κέντρα υγείας και στα τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων είναι πάρα πολύ σημαντικές και πολύ ουσιαστικές, διότι γίνεται έρνεται βασικός εξοπλισμός και έτσι οι πολίτες μπορούν να έχουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Να μην πω τώρα βέβαια, να θυμίσω όμως και τα μεγάλα έργα, το flyover στη Θεσσαλονίκη, το VOAC στην Κρήτη, να θυμίσω τους ψηφιακούς πίνακες, πάνω από 20.000 ψηφιακούς πίνακες στα σχολεία μας, στις τάξεις μας, στα παιδιά μας, για να έχουμε καλύτερη παιδεία. Ναι. Άρα προσπάθησα πολύ γρήγορα να δώσω έτσι και μικρά πράγματα και πολύ μεγάλα που έχουν συμβεί με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Κύριε Στήλιο, θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα ως προς την πρόληψη και την πολιτική προστασία, διότι επειδή έχουμε και αυτή την επικαιρότητα, είχαμε χθες και την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς, την τραγική αυτή εξέλιξη στη Σαλαμίνα, θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα για την πρόληψη?
1: Έχουν ήδη γίνει πάρα πολλά στην πρόληψη. Πιστεύω ότι πάντοτε βέβαια εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Οι αλλαγές που έχουν συμβεί με τον εξοπλισμό και τα ελικόπτερα, τις συμβάσεις με τα αεροπλάνα, την παραγγελία των καινούργιων αεροπλάνων, την οργάνωση με τα ντρόνς και την παρακολούθηση για την πρόληψη είναι πολύ σημαντικές και πολύ μεγάλες. Βέβαια, η σύγκριση όταν μιλάμε για τις πυρκαγιές και έχουμε και απώλειες ανθρώπινης ζωής, αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο και πολύ, έτσι, πώς να το εκφράσω, να κάνεις μια στατιστική, μια σύγκριση με το παρελθόν για να δούμε αν πραγματικά έχουμε βελτιωθεί. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Εκτιμώ, προσωπική μου άποψη, έχουν γίνει και ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς και από την κυβέρνηση ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου στον τρόπο οργάνωσής μας. Και θυμίζω την πρόληψη που έχει συμβεί και έχει μεληθεί. Δεν θέλω να συγκρίνω με τα εκατοντάδες χιλιάδες τρέματα που είχαμε στο παρελθόν ή με τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες μας που χάθηκαν στο Μάτι, στη Μάνδρα, σε φυσικές καταστροφές. Η οργάνωση του 112, έχουν γίνει βήματα μπροστά. Είναι μεγάλη η πρόκληση της κλιματικής κρίσης. Ακόμα πρέπει να βελτιωθούμε και να κάνουμε βήματα, να αλλάξουμε στον τρόπο με τον οποίο είμαστε οργανωμένοι, να γίνουν καλύτερα βήματα. Όμως έχει παραχθεί ουσιαστικό έργο.
0: Και επειδή
1: ανθρώπινο δυναμικό, για 18.000 πλέον πυροσβέστες, οι οποίοι συγκροτούν το πυροσβεστικό σώμα της χώρας. Πριν από μερικά χρόνια ήμασταν κάτω από τις 5-6.000, είμαστε πολύ, πολύ χαμηλά, για τριπλασιασμό.
0: Και ένα θέμα που αφορά δυστυχώς όλες τις περιοχές της χώρας και στο Κομπότι, στην Άρτα, δύο φορές τις τελευταίες ημέρες είδαμε να ξεσπά μεγάλη πυρκαγιά. Ευτυχώς όμως ήταν άμεση παρέμβαση και τελικά δεν είχαμε τα χειρότερα, όπως για παράδειγμα πέρυσι.
1: Βοηθάει η τεχνολογία. Τη θέλουμε, την ενσωματώνουμε ταχύτατα, γρήγορα. Τα ντρόνς, για παράδειγμα, έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Το ότι πολύ γρήγορα υπάρχει ανταπόκριση και εν αέρια μέσα σηκώνονται και εκεί που δεν υπήρχε πρόσβαση με τα επίγεια και με τους πυροσβέστες, το ότι το σώμα το ίδιο των πυροσβεστών έχει εξελιχθεί. Σε εμάς εδώ έχουν παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο Κομπότι, στην Άρτα, για να προλάβουμε τις αναζωπυρώσεις και φαινόμενα που τα είχαμε στο παρελθόν.
0: Σωστά.
1: Που γινόταν μια πυρκαγιά και είναι μέσα στη φύση να ξαναυπάρξει αναζωπήρωση με διάφορες αφορμές και αιτίες. Όλο αυτό δείχνει μια καλυτέρευση, μια μεγάλη βελτίωση, δείχνει πρόοδο, δείχνει, φέρνει καλύτερα αποτελέσματα, όσο και αν είναι δύσκολη η σύγκριση.
0: Κύριε Στέλιο,
1: κάτι έτσι, μια τελευταία λέξη.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να είναι το μυαλό μας και η σκέψη μας και οι προσευχές μας και να τους ευχαριστούμε σε αυτούς οι οποίοι, στους ανθρώπους δηλαδή που στελεχώνουν την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα, οι οποίοι αυτές τις μέρες, τις γιορτές και των διακοπών και της Παναγίας, αυτοί είναι στο καθήκον,
0: ναι,
1: για να,
0: καλά κάνετε και το λέτε,
1: να απολαμβάνουμε, ναι, μια έτσι πιο...
0: Όπως και οι εθελοντές, έτσι, γιατί είναι και πολλοί εθελοντές που ασχολούνται επίσης με την πολιτική προστασία και επίσης όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή συναντάτε πάρα πολύ...
1: Είναι στο DNA μας να βάζουμε ένα χέρι βοήθεια,
0: σωστό,
1: να βάζουμε
0: σωστό
1: μια πλάτη που λέμε των Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Είναι χαρακτηριστικό των συμπατριωτών μας και του έθνους μας.
0: Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Επειδή συναντάτε πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες, που μιλάτε μαζί τους κλπ, τι περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι που σας μιλούν να ακούσουν από εσάς, από το κόμμα σας, από την κυβέρνηση στη ΔΕΘ για την περιφερειακή ανάπτυξη? Ποιο είναι αυτό το θέμα αιχμής που απασχολεί τους πολίτες στην Άρτα, για παράδειγμα?
1: Καταλαβαίνω τους πολίτες ότι θέλουν να βελτιωθεί η κατάσταση στα οικονομικά, να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, που θυμίζω ότι είναι κάτι που έχει έρθει από το εξωτερικό, και νιώθω την αγωνία τους να κάνουμε έτσι πολλές μικρές νίκες σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή να βελτιωθεί η καθημερινότητα, η ποιότητα της ζωής. Έχουμε βάλει ψηλά τον πύχη. Οι πολίτες αγωνιούν γι' αυτό και στο πίσω πέρος του μυαλού μας νομίζω ότι ένα αίτημα υπάρχει στην ελληνική περιφέρεια, είναι το δημογραφικό.
0: Mm-hmm.
1: Η μείωση του πληθυσμού, που έχουν γίνει βήματα πολλά και στοχευμένα μέτρα έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση, αλλά είναι μια μεγάλη μάχη. Είναι μια μάχη, θα έλεγα, της γενιάς μας, να την δώσουμε για να στρέψουμε αυτό το κλίμα και αυτή την τάση που υπάρχει.
0: Που φεύγει ο κόσμος από τα χωριά, και δεν είναι ότι κατευθύνεται μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε περιφερειακά κέντρα. Όπως για παράδειγμα θα φύγει κάποιος από ένα χωριό από τα Τζουμέρκα για να έρθει να ζήσει στην Άρτα, ή αντίστοιχα θα το κάνει για να πάει στα Γιάννενα.
1: Αυτή είναι η τάση. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μας δημιουργεί όμως άλλα ζητήματα. Δηλαδή στην εξίσωση, τι είναι αυτό που συμφέρει περισσότερο την ελληνική πολιτεία ή τι είναι αυτό που κοστίζει λιγότερο στην ελληνική πολιτεία. Να στηρίξω κάποιον να έχει μια επαγγελματική δραστηριότητα, να μπορεί να βιοποριστεί στην περιοχή που ζει, στο χωριό που ζει, ή να τον αφήσω να πάει στο αστικό κέντρο, που έχω άλλα ζητήματα εκεί πέρα με τη στέγαση, με την έβρεση εργασίας, και τι μπορεί να είναι αναπτυξιακό για να μας συγκεντρωθεί όλος ο κόσμος σε αστικά κέντρα και σε περιφερειακά αστικά κέντρα. Είναι μεγάλα θέματα, μας απασχολούν. Νομίζω ότι όλους όσους είμαστε στο δημόσιο βίο, αλλά και την κυβέρνηση ειδικά, είναι ψηλά στην ατζέντα ο τρόπος με τον οποίο θα βρει να δώσει έτσι καλύτερες συνθήκες στους πολίτες και ένα πιο αισιόδοξο μέλλον. Και εκτιμώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, να δώσουμε ελπίδα και αισιοδοξία στον κόσμο μας.
0: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι θα έχει μέσα η έκθεση της Θεσσαλονίκης και τι θα έχουν και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Βλέπω και το σχετικό τίτλο στην Καθημερινή, ότι τα υπερέσοδα του 2026 διευρύνουν το πακέτο της ΔΕΘ. Μάλιστα ακούγονται και μέτρα έκπληξη που θα έρθουν. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Για άλλη μια χρονιά θα έχουμε έκπληξη προς το καλύτερο, προς το θετικό από αυτά που θα εξαγγελθούν και τα οποία θα τα δούμε να υλοποιούνται το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο εξάμηνο, οκτάμηνο μέχρι τις εκλογές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Στήλιο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό Άρτας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό από καλό καιρό σε όλους.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας σήμερα σε σχέση με τη Σαλαμίνα. Για αυτές τις δύο φωτιές υπάρχουν διαφορετικά σενάρια που εξετάζουν οι αρχές, να ήταν η έναρξη από κάποιο ακαθάριστο οικόπεδο, στη μία περίπτωση στα Περιστέρια και στην άλλη περίπτωση ένα όχημα το οποίο υπέστη βλάβη, ανέφλεγει και οι φλόγες στη συνέχεια μεταδόθηκαν σε ξερόχορτα με τη γνωστή κατάληξη. Πλην όμως και από την πυροσβεστική και το άκουγα εδώ, το έβλεπα στη μετάδοση, τη ζωντανή μετάδοση που είχε ο Sky χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3 όταν ξέσπασε η φωτιά, έβλεπα ακόμα και τους πυροσβέστες να δηλώνουν έκπληκτοι από την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε αυτό το μέτωπο. Αμέσως μετά την εκδήλωσή του και μέσα σε 4 λεπτά είχε πάρει ήδη πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και είναι μαζί μας ο κατάλληλος άνθρωπος, αντιλαμβάνεστε, για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και το πώς αυτά τα φαινόμενα εξελίσσονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε φέτος. Κύριε Γιάνναρε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Κύριος Γιάνναρος μας ακούει.
1: Εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα. Είστε πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών και Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Θα ήθελα την εκτίμησή σας για τη χθεσινή φωτιά, διότι έβλεπα τέλος πάντων τους ηθήνοντες να μιλούν όλοι για μια ραγδαιότητα που σπάνια συναντάς.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ανδρέα, η ρευδότητα με την οποία εξαπλώθηκε χθες η φωτιά, ειδικά στην περιοχή στην οποία εξαπλώθηκε, νομίζω ότι δεν αποτελεί κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Το λέω αυτό διότι είμαστε στα μέσα του Αυγούστου. Η βλάστηση ούτως ή άλλως με τις σχεδόν κανονικές θερμοκρασίες που κύλησε όλο το προηγούμενο καλοκαίρι είναι σε μια πάρα πολύ έφλεκτη κατάσταση και επομένως μπορεί ακόμη και με πολύ μέτριους ανέμους, τάξη των 3-4 μποφόρων, να κινείται γρήγορα και να αναπτύσσει μεγάλα θερμικά φορτία. Ιδιαίτερα εκεί πέρα που βρίσκει αυθονία υλικού να κάψει. Και δυστυχώς εκδηλώθηκε σε μια περιοχή όπου το υλικό αυτό ήταν διαθέσιμο. Επιπροσθέτως ήταν μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται ζώνη διεπαφής οικισμού δάσους. Οπότε αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο τη δυσκολία και για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν, αλλά μπορεί να προσφέρει και επιπρόσθετα υλικά να καούνε, τεχνητά δηλαδή υλικά. Και καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας ή καθεμία ότι γίνεται πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάστασης και επομένως φωτιά μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να λάβει διαστάσεις που να την καθιστούν δύσκολα ελέγξιμη.
0: Ναι, και επιπρόσθετα στο βαθμό δυσκολίας είναι ότι ήταν 16 Αυγούστου, οπότε χθες, οπότε έχεις πάρα πολλούς επισκέπτες στο νησί της Σαλαμίνας. Είναι επίσης η πρόσβαση, γιατί μας έλεγαν για τους στενούς δρόμους που υπάρχουν, κόσμος πολλής και ούτω καθεξής, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που καλούνται να επιχειρήσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και γι' αυτό έχει μεγάλη δυσκολία.
1: Πολύ σωστά και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να πάμε να δούμε όλες αυτές τις κινώντες από κάτω προς τα πάνω. Mm-hmm. Θα πρέπει δηλαδή να μιλήσουμε με τους απλούς πολίτες οι οποίοι μένουν σε αυτές τις περιοχές, να τις χαρτογραφήσουμε, δεν είναι ήδη χαρτογραφημένες, να πάμε να επισκεφτούμε αυτές τις κοινότητες και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία και τη θωράκησή μας από κάτω προς τα πάνω. Mm-hmm. Σε όλη αυτή τη διαδικασία χρειαζόμαστε τον απλό πολίτη. Εάν ο απλός πολίτης δεν μάθει, δεν κατανοήσει τον κίνδυνο της φωτιάς για να αποφύγει να ξεκινήσει ο ίδιος μια πυρκαγιά, εάν δεν εκπαιδευτεί από την ημέρα μηδέν στο τι κάνω όταν υπάρχει μια πυρκαγιά, ώστε να μην εμποδίζει και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δράσουν, δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς να θωρακιστούμε στο βαθμό που θα μας επιτρέπει να λέμε ότι είμαστε πραγματικά ασφαλείς. Το από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή να ξεκινάμε με ένα νόμο ο οποίος θα εφαρμόζεται προς τα κάτω, μπορεί να δουλέψει μέχρι ένα βαθμό.
0: Σωστά.
1: Μια τέτοια περίοδο κρίσης, όπου και για τη μια περιοχή που έχουμε δάσος, τον οικισμό, κρίσιμες υποδομές, χρειάζεται και τον απλό πολίτη. Γι' αυτό λέω να ξαναπάμε λίγο από την κοινότητα και να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε πλέον προς τα επάνω.
0: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί είναι και μια συζήτηση που τώρα κακά τα ψέματα. Επαναλαμβάνεται από χρόνο σε χρόνο, με τις ίδιες διαπιστώσεις, με τις ίδιες παθογένειες. Να τις διαπιστώνουμε ξανά και ξανά. Με τα ξερόχορτα, με τον σκουπιδότοπο που μπορεί να έχει εδώ και εκεί, με τα δίκτυα που είναι απαρχαιωμένα σε κάποιες περιπτώσεις που διέρχονται μέσα από δασικές ζώνες και ούτω καθεξής. Με όλα όσα διαπιστώνουμε, αλλά από εκεί και πέρα έχετε δίκιο σε αυτό για την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.
1: Αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι έχουμε κουράσει όλοι μας τον κόσμο και στο όλοι μας βάζω και την ερευνητική ακαδημαϊκή κοινότητα, τους επιστήμονες όπως θέλετε πείτε τους, έχουμε κουράσει να κάνουμε διαπιστώσεις. Όλο αυτό το οποίο συζητάμε είναι...
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Μανώλο είναι ο Μανουήλ Καραλής με αυτή τη φανταστική επίδοση. 6 μέτρα στο άλμα επί κοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο, αλλά ήταν μια κόντρα γιγάντων, έτσι, με τον Μόντο Ντουμπλάντιτς, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Εμμανουήλ Καραλής. Χρυσός στις καρδιές μας, είναι σίγουρο. Ο Εμμανουήλ Καραλής μας έδωσε αυτή τη μεγάλη χαρά. Από την άλλη, εντάξει, είχε απέναντί του και έναν αντίπαλο έτσι με υπεργαλαξιακή εμβέλεια. Το λέει πολύ ωραία ο Αριστομένης, το γράφει. Τον ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμά του, όπως και όλους τους υπολείπους που μου στέλνετε εδώ στο skyradio.gr. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά στις 10 εδώ στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
4: Τον εξώστη.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
6: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
10: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
11: Nova 931.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
14: Τι να φτάρει,
11: Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
14: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
15: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
22: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
21: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
22: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
21: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
23: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
24: Scrap Afimum Jackie, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
25: www.novaradio.gr.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό.

Σε απ' αυτές που την καρδιά τους εύκολα τη δίνουν δυστυχώς. Μόνο που την οδοντόβουρτσά τους δεν την εδανίζουν κανενός.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου.
4: Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
6: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
5: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
7: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
8: Scrap Αφήμου Μτζάκι. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
9: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. I gotta know.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο. Καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Ρυθμός
7: ή χαλάρωση.
6: Βουτιές
7: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
6: Στο μπαρ
7: ή στην άμμο.
6: Παραλία
7: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
6: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
7: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
6: The Beach Bar West Side.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
6: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή. Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
3: Nova 931.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
2: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
11: Πολιτική.
10: Κοινωνία.
11: Κοινωνία.
10: Πολιτισμός.
11: Πολιτισμός.
10: Αθλητισμός.
11: Αθλητισμός.
10: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
12: Νόβα 931.

0: είναι εδώ και καθημερινά σας κρατάει συντροφιά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, είμαστε μαζί, είμαστε παρέα στο Nova 931. Και το Beach Bar White είναι εδώ κοντά μας, στην παραλία Ερασμείο, εκεί που η γεύση αλλά και η μουσική, η θάλασσα και η καλή διάθεση γίνονται ένα, δημιουργώντας το πιο όμορφο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Beach Bar White στην παραλία Ερασμείου. Να το σημειώσετε και μην ξεχνάτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ οι στιγμές αξίζουν. Γεμίζουν χαμόγελα, ξεγνιασιά και αυθεντική καλοκαιρινή απόλαυση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 για λίγο ακόμη κοντά σας.
1: Nova 931.

0: για να είμαι offline.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: 31. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
5: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
5: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
4: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
4: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
5: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
4: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
13: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
12: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
13: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
12: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
17: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
18: Πολιτική.
17: Κοινωνία.
18: Κοινωνία.
17: Πολιτισμός.
18: Πολιτισμός.
17: Αθλητισμός.
18: Αθλητισμός.
17: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
19: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
20: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White.
21: Time for White.
20: Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
22: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και κοντά μας στο Beach Bar White, εδώ που θα περάσουμε την πιο όμορφη καλοκαιρινή ημέρα. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Δροσιά, γεύσεις, κοκτέιλ και μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα τα βρείτε στο Beach Bar White.
4: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: μας απόψε χάσαμε τη γάτα.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
2: Νόβα 9:31. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
9: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Και τώρα, Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 9:31. News Today.
12: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά.
12: άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
13: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. delta360.gr.
9: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
9: Στην εκπαίδευση και experts
10: και masters.
9: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
9: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
9: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
11: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
5: Η
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
15: Νόβα 931.
16: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
17: Sky 100,3.
18: Που είχα κάτι παλιά τέτοια και πήρανε φωτιά, ας πούμε.
19: Μιλάμε για ένα νησί που έχουμε πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, δηλαδή χωρίς σπίτι, τα οποία πρέπει να καθαρίζονται. Καταλαβαίνετε ότι δεν καθαρίζονται όλα.
20: Δεν καθαρίζονται όλα και η περιοχή χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολη και πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Βεβαίως είχαμε και τις απώλειες ανθρώπων. Μέσα στον Αύγουστο επέστρεψε η Τουρκία στις προκλήσεις, βγάζοντας αυτή τη φορά και χάρτες. Ανακοίνωσε θαλάσσια οικόπεδα, αγνοώντας πλήρως κατά την πάγια τακτική της την επίρρεια των νησιών, αγνοώντας και την νομιμότητα. Αυστηρή απάντηση από την Αθήνα.
21: Μία μέρα μετά το 15 Αύγουστο, Κυριακή, ξημερώματα, η Τουρκία με την υπογραφή του Ερντογάν λέει: γύρω από το Καστελόριζο, όλη αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, δημιουργεί ένα δικό θαλάσσιο πάρκο.
22: Η Τουρκία νιώθει αυτή τη στιγμή μια αυτοπεποίθηση, η οποία έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχει να κάνει και με την καλή σχέση Ερντογάν-Τραμπ. Και ακριβώς εξαιτίας αυτής της αυτοπεποίθησης, θεωρεί ότι μπορεί να ξεδιπλώσει την αναθεωρητική της ατζέντα.
20: Και έπεσε και μια βαριά καμπάνα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από την ΑΔΕΣ, εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Αυτή η εταιρεία νίκιαζε αυτοκίνητα, αλλά δεν είχε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που νίκιαζε, με έναν τρόπο που ουσιαστικά καρφώθηκε μόνη της.
23: Το ξύμορο ποιο είναι? Ότι ήταν γραμμένα στα νόμιμα βιβλία της ΑΔΕ, στο ψηφιακό παραδείγματος χάρη πελατολόγιο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτό, εφόσον είναι ψηφιακό και φαίνεται ότι υπάρχει στο ψηφιακό πελατολόγιο, είναι πολύ εύκολο στην ΑΔΕ να δει ότι αυτά δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.
20: Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Την πάτησαν. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο για το σημερινό μαγκαζίνο. Και θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, μία στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στα Σελήνια. Ιδιαίτερα η πυρκαγιά στα Περιστέρια δημιούργησε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τους κατοίκους και τους παραθεριστές της περιοχής. Είχαμε την απώλεια δύο ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, πριν καν φτάσουν εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα και οργανωθεί μια επιχείρηση απομάκρυνσης των κατοίκων και των παραθεριστών. Το Σαββατοκύριακο το συγκεκριμένο η Σαλαμίνα έχει χιλιάδες επισκέπτες, οπότε σε αυτές τις περιοχές υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είτε μένουν είτε είχαν πάει για το Σαββατοκύριακο. Τη στιγμή που ξεκίνησε η πυρκαγιά εγκλωβίστηκαν, χρειάστηκε να γίνει απομάκρυνσή τους δια θαλάσσης. Όσοι πρόλαβαν έφυγαν και από τον κεντρικό δρόμο. Δυστυχώς δύο συνάνθρωποι, συμπολίτες μας, δεν τα κατάφεραν, εγκλωβίστηκαν και κατέληξαν. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποστεί εγκάβματα, καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και ένα μαύρο τοπίο εκεί που ήταν δάσος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Ακούμε τι λένε κάτοικοι της περιοχής και αμέσως μετά θα πάμε στη Σαλαμίνα στο σημείο εκείνο.
0: μισή ώρα, δεν με καπνό, κατεβήκαμε κάτω, καθίσαμε εδώ και ευτυχώς ήρθαν τα αεροπλάνα και βοηθήσανε. Βέβαια μια πλαγιά ωραία, έγινε λίγο στάχτη, αλλά ελπίζω να διορθωθεί.
1: Τότε από εδώ δεν πλησίασε φωτιά και κοντά, τώρα έχει παρακάτω άλλα σπίτια, δεν ξέρουμε τι έχει.
2: Βυθήκατε.
1: Μα δεν θα φοβάσαι παιδάκι, μάμα βλέπεις τη φωτιά, δεν τη φοβάσαι τη φωτιά. Φοβηθήκαμε. Και λέμε Παναγία μου βόηθα που λένε, τι άλλο να πούμε.
18: Γλίτωσε. Ευτυχώς μόνο το πίσω μέρος, ας πούμε, που είχα κάτι παλιά τέτοια και πήρανε φωτιά, ας πούμε, και ένα πεύκο. Δόξα τω Θεώ, γλίτωσε, βασικά επειδή ήταν καλά καθαρισμένο το οικόπεδο. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
3: Ο πατέρας μου ήταν μέσα και προσπαθούσε να σβήσει με τη μάνικα τη φωτιά. Σπάσαν τα παράθυρα από τη φωτιά, καήκανε, μπήκε μέσα η φωτιά. Μιλάμε για μεγάλη ζημιά, τέλος πάντων. Έναν φίλο, ο οποίος μένει εκεί κοντά στην περιοχή, πέρασε μέσα από τις φλόγες και βρίσκει τον πατέρα μου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, τέλος πάντων. Το συνεφέρνει και προσπαθούσε να τον βγάλει μέσα από τις φωτιές. Ο πατέρας μου αυτή τη στιγμή είναι με εντάγματα.
20: Πολύ δύσκολες, πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Ήταν εξαιρετικά αντίξωες οι συνθήκες και για τους πυροσβέστες. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση για να απομακρυνθεί όλος αυτός ο κόσμος που βρισκόταν εκεί, στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης βρίσκεται σήμερα εκεί. Από το πρωί κάνει το ρεπορτάζ, καταγράφει με την κάμερα του Sky τις ζημιές, μιλάει με ανθρώπους. Οπότε θα μεταφερθούμε στη Σαλαμίνα, στα Περιστέρια. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες στη σκιά και του θανάτου δύο ανθρώπων από την χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά. Δύο μέτωπα ουσιαστικά διαχειρίστηκε το νησί. Εμείς βρισκόμαστε στα Περιστέρια, στο πιο δύσκολο κομμάτι, όπου έχασαν τη ζωή τους λοιπόν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, προσπαθώντας να γλιτώσει από τις φλόγες που είχαν περικυκλώσει το σπίτι τους. Η ειρωνία είναι ότι το σπίτι εν τέλει υπέστη λίγες ζημιές σε σχέση με άλλα γειτονικά οικίματα. Το ζευγάρι προσπάθησε μέσα από ένα ρέμα να φτάσει μέχρι την παραλία. Πιο γρήγορα υπήρχαν και κινητικά προβλήματα, εγκλωβίστηκαν, αποτέλεσμα τους προφτάσουν οι φλόγες. Τώρα, οι έρευνες οι οποίες έχουν ξεκινήσει για την έναρξη πυρκαγιάς έχει μια σημασία, γιατί είναι σε δύο διαφορετικά μέτωπα, όπως είπαμε. Όσον αφορά το μέτωπο εδώ στα Περιστέρια, περίπου 400 μέτρα από το σπίτι των ηλικιωμένων εντοπίζεται το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, ένα οικόπεδο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι αυτή την ώρα, παρά τις καταγγελίες και τις αναφορές που βλέπουμε για απορρίμματα, αν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Φαίνεται τουλάχιστον ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρισμού από αμέλεια, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες, γιατί λαμβάνουν καταθέσεις και από άτομα τα οποία ουσιαστικά βρίσκονταν κοντά στο σημείο αυτό της φωτιάς οι πυροσβέστες. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο κομμάτι και μιλάμε για...
20: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω αν έχεις φτάσει, αν έχεις προχωρήσει, γιατί είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ σου. Το ένα ενδεχόμενο, τα απορρίμματα, λες ότι μήπως κάπου εκεί υπήρχαν κάποια απορρίμματα που προκάλεσε μια ανάφλεξη κατά τα... Το δεύτερο εμπρισμό, υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι είχαμε δει ανθρώπους εκεί, κάποιοι έψιναν, κάποιοι έκαναν άλλες εργασίες, υπάρχουν τέτοιου είδους μαρτυρίες, ή είναι κάτι που στο γενικότερο πλαίσιο εξετάζεται και αυτό?
24: Όσον αφορά τα Περιστέρια, μιλάμε τουλάχιστον ότι είναι μέσα στο κάδρο της έρευνας, το ενδεχόμενο εμπρισμού από αμέλεια, που είναι όλα αυτά τα οποία αναφέρει και εσύ, χωρίς να γνωρίζουμε εμείς τι ακριβώς από όλα μπορεί να είναι.
20: Ναι.
24: Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, να το τονίσουμε, γιατί η έρευνα είναι σε εξέλιξη, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να μιλάμε για εμπρισμό από πρόθεση.
20: Εσύ λες στα σελήνια τώρα.
24: Στα σελήνια, ακριβώς. Το αναφέρουμε ότι, επειδή ανέφερε και ο Υπουργός για ανθρώπινο παράγοντα, ενδεχομένως είναι ανθρώπινος παράγοντας και στις δύο περιπτώσεις, τη μία να μιλάμε για αμέλεια και στην άλλη πρόθεση. Το αναφέρω αυτό, το αφήνουμε για να περιμένουμε και εμείς πληροφορίες.
20: Θα καταθέσω τώρα προσωπική μαρτυρία, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά την περιοχή. Η χρονική απόσταση, Γιώργο, το λέω και για το ρεπορτάζ, η χρονική απόσταση από τα Περιστέρια μέχρι τα Σελήνια είναι η χρονική απόσταση, ο χρόνος που εκδηλώθηκαν οι δύο πυρκαγιές. Όσο κάνεις να πας από τα Περιστέρια στα Σελήνια, είναι η διαφορά η χρονική εκδήλωση των δύο πυρκαγιών.
24: Ναι, υπάρχει αυτή και πάντα είναι ύποπτο όταν είναι σε εξέλιξη μια πυρκαγιά και βλέπουμε να ξεπηδά ένα δεύτερο μέτωπο, μια δεύτερη εστία. Καταλαβαίνουμε ότι πάντα οι υποψίες προς τα εκεί οδηγούν. Μένει βέβαια να τρέξει και η έρευνα. Το αναφέρουμε τώρα αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά βέβαια τα απορρίμματα, να το τονίσουμε, γιατί το καταγγέλνουν και πάρα πολύ κάτι και εδώ. Και είναι δεδομένο το πρόβλημα. Ανέφερε και ο Δήμαρχος ότι μιλάμε για εγγεγραμμένους 35-34. Υπάρχει μια δυσκολία, υπάρχει και οπτικά. Εμείς με το που μπήκαμε στα Περιστέρια υπήρχαν φορτηγά τα οποία μάζευαν σκουπίδια από ένα επικίνδυνο σημείο στην άλλη πλευρά του οικισμού. Εκεί δεν πέρασαν οι φλόγες, αλλά καταλαβαίνετε ότι θορυβήθηκαν και οι αρμόδιες αρχές για κάποια κομμάτια όπου υπήρχαν ακαθάριστα, ότι έπρεπε να είναι άμεση αυτή τη στιγμή η επέμβαση υπό αυτές τις συνθήκες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα, ασχέτως το τι θα δείξει το πόρισμα, είναι υπαρκτό. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Τώρα, να τονίσουμε ότι η πρώτη καταγραφή, τουλάχιστον με βάση τα όσα συζητήθηκαν και σύσκεψη, κάνει λόγο για ζημιές, ενδεχομένως και ολική καταστροφή σε περισσότερες από αυτές τις 15 σπίτια και μία επιχείρηση. Θα δούμε και αύριο το πρωί που θα τρέξουν οι αυτοψίες να υπάρχει μια σαφέστερη εικόνα για αυτό το κομμάτι. Και αναμένουμε λοιπόν ουσιαστικά να δρομολογηθούν και τα κομμάτια αυτά όσον αφορά τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές.
20: Που έχουν υποστεί ζημιές και όχι μόνο σπίτια και αυτοκίνητα, Γιώργο, από ότι.
24: Και πολλά αυτοκίνητα που έχουμε δει καμένα, ναι.
20: Και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Και μια δύσκολη περιοχή, μιας και βρίσκεσαι εκεί και έχεις δει, αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολη χθες ήταν η επιχείρηση για να φτάσει αυτός ο κόσμος στην παραλία και να αρχίσουν να τους παίρνουν σκάφη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη και.
24: Αυτό και επιλέχθηκε έτσι να.
20: Δεν υπήρχε άλλη. Δεν υπήρχε. Δηλαδή ήταν εγκλωβισμένοι εκεί. Θέλω να πω, τα αναφέρω όλα αυτά γιατί ήταν μια πυρκαγιά, Γιώργο, που θα μπορούσε να εξελιχθεί. Βέβαια, έχουμε την απώλεια δύο ανθρώπων. Είναι τραγωδία έγινε τώρα αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να πω ότι οι συνθήκες ήταν τέτοιες που θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Πώς να το πω, πολύ χειρότερα.
24: Θα μπορούσε, ναι.
20: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από το σημείο εκεί της Περιστέρια. Όλα μέσα στο κάδρο των ερευνών, από κάποιο τυχαίο γεγονός, εμπρισμός, αμέλεια, τα πάντα είναι προς εξέταση τώρα από τους πυροσβέστες. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος στην ΕΡΤ.
2: Περισσότερο από 500 άνθρωποι μετακινήθηκαν μέσω θαλάσσης με πλοία τα οποία κατέπρευσαν στην περιοχή από το λιμενικό σώμα, το πυροσβεστικό σώμα, παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να βγάλουμε τους ανθρώπους όλους από την περιοχή που υπήρχε η πυρκαγιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, μέσα στα όρια της μίξης του δασικού με τον αγροτικό ιστό.
20: Δεν είναι μόνο οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, αρκετοί ακόμη χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο καθώς έχουν υποστεί εγκάβματα. Ο κ. Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Ποδιδίνης στο Μέγκα.
4: Το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να διεκομίσει 8 εγκαυματίες στο κέντρο υγείας, εκ των οποίων οι 5 μετά την πρώτη αντιμετώπιση διεκομίστηκαν στο θριάσιο με εγκάβματα. Οι 3 είναι λίγο πιο σοβαρά. Δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή κανενός, παρότι οι 3 είναι λίγο πιο σοβαρά.
20: Μας είπε ο Γιώργος ότι ήδη έχουν πιάσει δουλειά τα συνεργεία προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές που έχουν γίνει. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος είναι υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Μίλησε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο του Sky, όχι μόνο για την περίπτωση της Σαλαμίνας, αλλά και για τις προηγούμενες πυρκαγιές που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
6: Έχουμε φτάσει στα 101 σπίτια στο Πορτογερμενό, τα οποία έχουν χαρακτηριστικό κόκκινα και είναι για ανακατασκευή. Ξεκινάνε οι αυτοψίες, όπως σας είπα σήμερα, στις δύο περιοχές, στο Δήμο Κασάνδρας και στο Δήμο Σαλαμίνας. Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι μιλάμε για λίγα σπίτια. Δηλαδή, είναι και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για σπίτια τα οποία ο αριθμός θα είναι κάτω των 15 κτηρίων.
20: Από τις μαρτυρίες και το ρεπορτάζ έχετε αντιληφθεί ότι είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας το πού εκδηλώνεται η πυρκαγιά και αν έχουν τηρηθεί οι κανόνες και οι νόμοι, με την έννοια αν έχουν καθαρίσει κάτι και τις περιοχές, τα οικόπεδα από ξερά χόρτα. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ο κύριος Παναγόπουλος, ο δήμαρχος Σαλαμίνας, μίλησε στον Αντένα και περιέγραψε μια κατάσταση που δεν είναι και τόσο ελέγξιμη στο νησί.
7: Έχουμε ξεκινήσει από νωρίς το θέμα της καταγραφής τόσο για τις περιουσίες των συμπολιτών μας αλλά και για την έκταση τη δασική που έχει καταστραφεί. Από εκεί και πέρα για τα καθάριστα, ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό στο νησί. Ο νόμος λέει ότι οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων πρέπει να καθαρίζουν τα οικοπαίδά τους για λόγους πυροπροστασίας. Δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι για διάφορους λόγους. Και μιλάμε για ένα νησί που έχουμε πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπαιδα, δηλαδή χωρίς σπίτι, τα οποία πρέπει να καθαρίζονται. Καταλαβαίνετε ότι δεν καθαρίζονται όλα.
20: Δεν καθαρίζονται όλα, λέει ο δήμαρχος της Σαλαμίνας. Θα πάμε στον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Εκεί είχαμε μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στη Χαλκιδική, που έρχεται μάλιστα λίγες ημέρες μετά από την μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη. Για να μας τα μαζέψει τώρα αυτά τα δύο ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, να ξεκινήσουμε από το τρέχον. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η τελευταία πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Ναι. Ανήκει στο Δήμο Αριστοτέλη, περίπου στις 12 η ώρα, σε αγροτοδασική έκταση.
20: Είναι μεγάλη αυτή, Δημήτρη?
5: Αυτή η φωτιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, έχει οριοθετηθεί.
20: Α, ωραία.
5: Οπότε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μια φωτιά η οποία προκάλεσε την κινητοποίηση πυροσβεστικής με 40 πυροσβέστες, 11 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Δεν κινητοποιήθηκαν αεροσκάφη για την κατάσβεσή της. Mm-hmm. Και εξ αρχής φάνηκε πως δεν απειλεί κάποιον οικισμό. Οπότε, όπως ξαναείπα, είμαστε σε καλό δρόμο γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί και συνεχίζουν να καταγράφονται από τις αρμόδιες επιτροπές στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης, του Δήμου Κασάνδρας, για τη φωτιά της 13ης Αυγούστου, σήμερα ανακοινώθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής πως άνοιξαν οι αιτήσεις κρατικής αρρωγής και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε μπορούν να καταβάλουν αίτηση όλες οι πληγήσεις επιχειρήσεις και όσοι έχουν σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές σε συγκεκριμένη πλατφόρμα. Σε συνδυασμό λοιπόν με τους ελέγχους των αρμόδιων επιτροπών, καλό είναι να καταβάλουν όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά όσο πιο έγκαιρα γίνεται, για να γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι και να ακολουθήσουν όσο πιο άμεσα φυσικά γίνεται οι αποζημιώσεις. Ενώ να σου πω ότι την ερχόμενη Τετάρτη, 19 Αυγούστου, αναμένεται και κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα μεταβεί αρχικά στο πεδίο της πυρκαγιάς και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και μία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας με την παρουσία φυσικά όλων των αρμόδιων φορέων. Θα συζητήσουν σχετικά με το θέμα και με τα πυρόπληκτα σημεία που υπάρχουν στην Χαλκιδική.
20: Φαντάζομαι και για την επόμενη μέρα σε αυτά τα σημεία, ακριβώς, με την έννοια ότι πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, πρέπει να υπάρξει μία πρόνοια, γιατί μπαίνουμε στο φθινόπωρο και στις περιοχές αυτές που αποψηλώθηκαν θα έχουμε μετά το άλλο φαινόμενο, δηλαδή από το μαύρο τοπίο στον κίνδυνο πλημμυρών. Οπότε,
5: ακριβώς.
20: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Θεσσαλονίκη. Μιλούσαμε προηγουμένως για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και για τις έρευνες, μας έλεγε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, για τις έρευνες που γίνονται από την πυροσβεστική. Και αυτή τη στιγμή στο κάδρο δεν υπάρχει τίποτα εκτός κάδρου. Εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για αυτή την πυρκαγιά, για αυτές τις πυρκαγιές στα Περιστέρια και τα Σελήνια. Μικρή απόσταση, σε μικρό χρονικό διάστημα εκδηλώθηκαν οι δύο πυρκαγιές. Είναι φέτος, νομίζω, η χρονιά που ανακοινώνονται, εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον προηγούμενα έτη, τόσες πολλές συλλήψεις από τις υπηρεσίες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής για εμπρισμό, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Έχουμε συνέχεια σε αυτή την ιστορία. Η αστυνομική μας συντάκτρια, η Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι έχουμε ακόμα μία σύλληψη και αυτή τη φορά ενός 80χρονου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήταν και εκείνος που προκάλεσε την πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα λίγο πριν τις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής, με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του να αφορά το αδίκημα του εμπρισμού από πρόθεση.
20: Από πρόθεση.
8: Ναι, από πρόθεση. Πρόκειται για την φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή της Καβάλας. Από την πρώτη στιγμή, όπως και σε κάθε πυρκαγιά που εκδηλώνεται, κινητοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και η σύλληψή του ήταν άμεση. Να σημειώσουμε πάνω σε αυτό που έλεγες νωρίτερα, mm-hmm, για τον αριθμό των συλλήψεων που έχουμε.
20: Mm-hmm.
8: Από τις αρχές του έτους, από τον Ιανουάριο του 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις, από τις οποίες οι 31 είναι για εμπρισμό από πρόθεση. Μεγάλος και αριθμός των συλλήψεων, όπως καταλαβαίνετε, που είναι από αμέλεια, γι' αυτό τονίζεται από τις αρμόδιες αρχές ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε οποιαδήποτε εργασία δεν πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες.
20: Πολύ επικίνδυνες. Σε κάθε περίπτωση και οι συνθήκες να μην είναι τέτοιες που δικαιολογούν κατηγορία 4 ή κατηγορία 5, σε κάθε περίπτωση, αλλά πόσο μάλλον όταν βλέπουμε και ακούμε για εντοπισμό ανθρώπων που ο άλλος με τροχό, ο άλλος ήθελε να να ψήσει δίπλα στο δάσος.
8: Δηλαδή,
20: ασύλληπτα πράγματα, ασύλληπτες καταστάσεις για τον κοινό νου. Πώς να το πω.
8: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και βέβαια σε κάθε πυρκαγιά που ξεσπάει αμέσως ξεκινάνε οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν και τα αίτια.
20: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει από το ρεπορτάζ το δικό σας δηλαδή, ότι σχεδόν τη στιγμή που ξεκινάνε τα πυροσβεστικά μέσα τα οχήματα για να σβήσουν την πυρκαγιά, ξεκινούν και το ανακριτικό της πυροσβεστικής σχεδόν ταυτόχρονα για να εντοπίσει και την αιτία. Και γι' αυτό έχουμε τα αποτελέσματα. Τώρα, ο 80χρονος, όταν λέμε από πρόθεση, δεν είναι ότι έκανε κάποια εργασία ή έψινε. Εννοούμε ότι πήγαινε και έβαζε φωτιά. Κανονικά.
8: Με γυμνή φλόγα, στα ξηρά χόρτια.
20: Το γιατί το έκανε μπορεί να αφορά άλλη επιστήμη και όχι εμάς. Κάτια δεν ξέρουμε, ας πούμε.
8: Μέχρι στιγμής αυτό που έχει πάντως υποστηρίξει, όπως μαθαίνουμε, είναι απαιά. Ότι έβαλε εκείνο τη φωτιά. Δεν έχει δηλαδή δώσει από τις πληροφορίες που έχουμε, βέβαια θα διηγηθεί και ενώπιον των δικαστικών αρχών κάποια δικαιολογία εντός πολλών εισαγωγικών. Γιατί.
20: Ναι. Και είχαμε και ένα περιστατικό στον Αστακό με την προσθαλάσσωση.
8: Πρόκειται για μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ακτίου λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής, καθώς συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Λεύκα στο Μεσολόγγι. Κατά τη διάρκεια της υδροληψίας στον Αστακό πραγματοποίησε την αναγκαστική προσταλάσσωση και ο μοναδικός επιβαίνων περισυλλέχθηκε από πλωτό σκάφος του λιμενικού, καλά στην υγεία του.
20: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, να είσαι καλά. Είναι η Κάτια Νιάκαρη και τώρα θα βρούμε τον Πάνο Γαρουφαλιά, τον συνάδελφό μας από τη Λάρισα. Χθες ο Πάνος Γαρουφαλιάς μας ενημέρωσε για μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε ένα εργοστάσιο πλαστικών και μάλιστα ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για να είναι και πιο περιγραφικό στο ρεπορτάζ, εκτός από τις πληροφορίες που μας έδινε, μας έστειλε στην αρχή της πυρκαγιάς και μία-δύο φωτογραφίες που σε έπιανε ψυχή σου από ένα πυκνό μαύρο σύννεφο που είχε απλωθεί σε μια τεράστια περιοχή. Και κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι δημιούργησε, εκτός από την επιχείρηση κατάσβεσης, δημιούργησε και θέματα στους ανθρώπους που μένουν στην γύρω περιοχή. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ήταν μια δύσκολη βραδιά για τη Λάρισα. Η συγκεκριμένη φωτιά στο εργοστάσιο που παρασκευάζει στην ουσία πλαστικές συσκευασίες για τρόφιμα, εκδηλώθηκε στις 9 και 5 έξω που παρασκευάζει στην ουσία πλαστικές συσκευασίες για τρόφιμα. Εκδηλώθηκε στις 9 και

0: ΠΕΤ, εκεί όπου κάποτε κάνανε κινητοποίηση
1: αγρότες.
0: Η παλιά εθνική οδός που τώρα είναι παράδρομος εθνικής. Ξέσπασε λοιπόν η φωτιά, άμεσα υπήρξε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Ήταν δύσκολη η κατάσβεση διότι υπήρχαν πλαστικά μέσα. Κατάφεραν κάποια στιγμή να μεταφέρουν και κάποιες μποτίλιες αερίου που ήταν στο πίσω μέρος του κτηρίου, εκτός του κτηρίου που κεγόταν, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα για εκρήξεις. Ήταν κλειστό το εργοστάσιο από την Παρασκευή. Κατάφεραν, περιόρισαν τη φωτιά στο 1/4 του κτηρίου. Εκεί την πάλεψαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν τα ξημερώματα να μην έχουμε ενεργές αιστείες φωτιάς, δηλαδή στην ουσία να έχουν προβεί στην κατάσβεσή της. Δύσκολο το βράδυ, γιατί είχαμε 112 λίγη ώρα αργότερα, ώστε να μείνουν κλεισμένα τα παράθυρα των Λαρισαίων, γιατί ήταν τοξικός ο καπνός. Σας λέω ότι 2 ώρες μετά ο σταθμός αερίων ρήπων στην Νίκαια, που είναι ακριβώς δίπλα από το σημείο που είχαμε τη φωτιά, ήταν ήδη στα υψηλότερα όρια του. Άρα λοιπόν επηρεάστηκε η Λάρισα το βράδυ από αυτό το πυκνό νέφος, το οποίο προφανώς ήταν επιβλαβές την υγεία.
1: Κάτι τέτοιο, μόνο που το βλέπεις, δηλαδή δεν χρειάζεται τις αναλύσεις επιστημόνων, μόνο που βλέπεις αυτό το σύννεφο, να έρθει και να το αναπνέεις. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Πάνος Γαρφαλιάς και ο κύριος Μαμάκος, ο δήμαρχος Λάρισας.
2: Η επιχείρηση από την προηγούμενη Παρασκευή είναι κλειστή. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα τα αναζητήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Αυτά για τις πυρκαγιές εντός συνόρων. Τώρα εκτός συνόρων, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα ακούσουμε βεβαίως τις διεθνείς ειδήσεις όπως πάντοτε από την Deutsche Welle, αλλά τώρα εμβόλυμα θα μας βοηθήσει να δούμε ένα θέμα που απασχολεί, μάλλον δεν ξέρω αν συνεχίζει να απασχολεί τη Γερμανία. Είναι μια φωτιά που προχωρά προς τα σύνορα, είναι μεταξύ Βελγίου και Γερμανίας. Γεια σου Δημητρά, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας από το Βερολίνο. Πρόκειται, Σπύρο, για τη μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία του Βελγίου, από όσο διαβάζουμε. Έχουν καεί ήδη περίπου 30...
4: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ και καθημερινά σας κρατάει σύντροφια, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, είμαστε μαζί, είμαστε παρέα στο Nova 931. Και το Beach Bar White είναι εδώ κοντά μας, στην παραλία Ερασμή, εκεί που η γεύση αλλά και η μουσική, η θάλασσα και η καλή διάθεση γίνονται ένα, δημιουργώντας το πιο όμορφο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Να το σημειώσετε και μην ξεχνάτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ οι στιγμές αξίζουν. Γεμίζουν χαμόγελα, ξεγνιασιά και αυθεντική καλοκαιρινή απόλαυση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 για λίγο ακόμη κοντά σας.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές.

0: μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Light, έναν δικτέλ Ξάνθης, 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
5: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
4: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονάδα.
5: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
8: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9:31.
3: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 9:31.
4: Sky 100,3.
5: Ολοκληρωτικά ξεκαθαρίζοντας τρία πράγματα. Αφενός ότι δεν παράγουν κανένα ένωμα αποτέλεσμα. Δευτερευόντως ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Ενώ παράλληλα διαμηνύει η Σπύρο ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες υπονομεύουν τις σχέσεις των δύο χωρών και τονίζει φυσικά ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει με συνέπεια αλλά και αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky.
7: 15 Αυγούστου το προεδρικό διάταγμα, 16 η δημοσιοποίηση στην εφημερίδα της κυβέρνησης, είναι άμεσα εκτελεστό. Δηλαδή από σήμερα μπορεί η Τουρκία, επικαλούμενη το προεδρικό διάταγμα του Ερντογάν, να αμφισβητεί και ουσιαστικά να απαιτεί και να αξιώνει δικαιοδοσία σε περιοχές οι οποίες, και εδώ πέρα είναι το παράλογο και παράνομο της τουρκικής απόφασης. Η Τουρκία επεκτείνει το χώρο δικαιοδοσίας των θαλασσίων πάρκων της, τόσο στην περίπτωση του Καστελορίζου όσο και μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, πέραν των χωρικών της υδάτων. Αυτό είναι μια παράνομη πράξη με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
6: Είναι μια παράνομη πράξη, λέει ο κύριος Φίλης. Αυτό πόσο σε ενδιαφέρει την Τουρκία? Και ο κύριος Ιατρίδης, ο πτεράρχος εν αποστρατεία, ήταν στο Open.
8: Η Τουρκία προσπαθεί αυτή τη στιγμή να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα, όσον ούπο θα έρθει και ο νόμος, και σε νησιά όπως είναι η Λίμνος, που έχει στρατηγική σημασία, και πολύ περισσότερο όμως το Καστελόριζο. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται ούτε για το περιβάλλον, ούτε για την Αλία. Η Τουρκία χρησιμοποιεί το περιβάλλον ή την αλληλεία ως ένα γεωπολιτικό εργαλείο να επιβάλλει τις θέσεις της, να προβάλλει τις διεκδικήσεις της.
6: Ο Γιώργος Φελίδης είναι στο στούντιο να δούμε μια άλλη διάσταση. Δεν είναι... Στο ίδιο θέμα βρισκόμαστε, στην στρατηγική που ακολουθεί η Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφερόμαστε στη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, αλλά και τις επιδιώξεις στην Τουρκία να βάλει σε αυτή τη συμμαχία και μια χώρα με την οποία η Ελλάδα ουσιαστικά κατήργησε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Γιώργο.
9: Ναι. Ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο Αλ Τζαζίρα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης και της Αιγύπτου στην αμυντική συμφωνία της Μέκας.
6: Γι' αυτό είπα ότι στην ουσία η συμφωνία που κάναμε για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο τέμνει και στην πράξη ακυρώνει το παράνομο τουρκολιβικό. Οπότε με αυτή τη χώρα ο Ερντογάν έχει ρίξει γέφυρες σε αυτή τη χώρα και προσπαθεί να την προσελκύσει.
9: Είδαμε και την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν.
6: Φιντάν, βεβαίως.
9: Βεβαίως. Τις συνομιλίες που είχε με τον Αμπτελατίχ, τον Αιγύπτιο ομολογό του. Τώρα έχουμε και μια άλλη διάσταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος προχωράει στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του στο Truth Social, στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, για τη συμμαχία αυτή Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Πολύ ευτυχής που βλέπω ότι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν υπέγραψαν πρόσφατα και επιτέλους τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκας. Δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και πως οι χώρες θα μπορέσουν επιτέλους να αμυνθούν με πιο ουσιαστικό τρόπο. Συγχαρητήρια στη μεγάλη ηγεσία των τριών εθνών που αναφέρθηκαν. Αυτά είναι τώρα με κεφαλαία που σου λέω. Αυτό είναι ένα μεγάλο, θαραλέο και σημαντικό πρώτο βήμα. Wow. Και το wow με κεφαλαία γράμματα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται?
6: Έρχεται ο Τραμπ να δώσει ευλογίες.
9: Δεν θέλω να το απλοποιήσουμε, αλλά καμιά φορά σε μια περιοχή όταν λείπει η γάτα ή όταν η γάτα δείχνει ότι μπορεί να φύγει, χορεύουν τα ποντίκια.
6: Ναι, ναι, ναι.
9: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι αναλυτές στη συμφωνία αυτή της ΜΕΚΑΣ βλέπουν και έναν τρόπο για τις χώρες που την συνυπέγραψαν να απομακρυνθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θεωρούνται ολοένα και λιγότερο αξιόπιστοι σύμμαχοι στην περιοχή, καθώς αδυνατούν να σταματήσουν το σύνολο των ντρόουν και των βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύονται από το Ιράν και συμμάχους του Ιράν στην περιοχή, τους Χούθη, εναντίον των μοναρχιών του κόλπου.
6: Άρα και χωρίς να είχε τις ευλογίες του Τραμπ αυτή η τριμερής, ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να δώσει τις ευλογίες εκ των υστέρων, να μην φαίνεται ότι ακολουθεί τις εξέλιξεις.
9: Ακριβώς. Μην ξεχνάμε και οι τρεις χώρες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους η καθεμία είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Ναι.
9: Είναι όχι μόνο απλώς σύμμαχοι, είναι και αγαπητοί πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Το έθεσες με πολύ καλό τρόπο για τα σημερινά δεδομένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Με τον Γιώργο Φελίδη θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Ήταν ένα φασαριώζικο Σαββατοκυριακό αυτό. Καταρχάς θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη στον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Πέρα, και πάλι. Ένα φασαριώζικο πραγματικά.
6: Ναι.
2: Με ένα άγριο περιστατικό στο Φίνικα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν το επεισόδιο ξεκίνησε με έναν 60χρονο Ιρανό, με καταγωγή από το Ιράν, ο οποίος έσπευσε σε ένα σημείο λόγω διατάραξης και ανησυχίας που προκαλούσαν 5 άτομα ηλικίας 27-42 ετών. Τους ζήτησε να χαμηλώσουν την ένταση της μουσικής, όμως αυτοί δεν υπάρχουν. Ξεκίνησε ένα λεκτικό επεισόδιο μεταξύ τους. Κλήθηκε και η αστυνομία στο σημείο, έφτασαν οι άνδρες της Όπτια. Το επεισόδιο δεν τελείωσε εκεί, γιατί οι 5 άνδρες τα έβαλαν και με τους αστυνομικούς, αντιστάθηκαν και κατά τη διαδικασία της σύλληψης. Μάλιστα, τραυμάτισαν και έναν εκ των αστυνομικών. Ένα 40χρονος βοήθησε έναν άλλον από την παρέα να διαφύγει τη σύλληψη. Εν τέλει, οι υπόλοιποι 5 συλληφθέντες τα κινητοποιήθηκαν, τους πέρασαν χειροπέδες. Μάλιστα, κατασχέθηκαν και 15 κυνηγητικά φυσίγγια τα οποία είχαν στην κατοχή τους, αλλά και οι ενισχυτές που χρησιμοποιούσαν στα ηχεία τους για να έχουν στη διαπασόν τη μουσική. Και εν τέλει, θα δώσουν τις εξηγήσεις τους στον εισαγγελέα μετά από όλο αυτό το επεισόδιο.
6: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα επεισόδιο από μια ομάδα Ρωμά στη Θεσσαλονίκη. Νοτιότερα, στην Πελοπόννησο θα πάμε, όπου και εκεί μια ομάδα Ρωμά δημιούργησε ένα επεισόδιο και πάλι επιτέθηκαν κατά αστυνομικών. Μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να πάνε μέχρι και σε αστυνομικό τμήμα. Μας περιμένει η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο αστυνομικό τμήμα Πινιού στη Γαστούνη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα Ρωμά φέρεται να εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα με στόχο να απελευθερώσει ομοφυλοτούς, ο οποίος είχε προσταχθεί για έλεγχο. Κατά τις πληροφορίες, προκλήθηκαν φθορές από τα άτομα σε πόρτες, σε γραφεία, ενώ υπήρξε και πολύ μεγάλη ένταση με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο τμήμα. Διέφυγαν όλοι μαζί και με το άτομο που είχε προσαχθεί. Ακολούθησε, να πούμε, στην περιοχή.
6: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ δεν γνώριζα τη διάσταση αυτή. Εγώ νόμιζα ότι αποχώρησαν μετά αφού οι αστυνομικοί τους απόθησαν.
10: Εσύ
6: λες ότι η ομάδα του Ρωμά μπήκε μέσα στο τμήμα, τα έκανε λαμπόγιαλο, πήρε τον δικό τους που είχε προσαχθεί και έφυγαν?
10: Ναι, ναι. Επειδή υπήρχε και τώρα το πρωί εξέλιξη όλη αυτή τη διαδικασία και θα εξηγήσω αμέσως.
6: Ναι.
10: Ναι, οι πληροφορίες μας είναι ότι έχουν διαφύγει όλοι. Ακολούθησε αστυνομική, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες με αστυνομικούς από την Αχαΐα και από την Ήλια. Προχώρησαν λοιπόν σε έλεγχο εκεί στην περιοχή της Γαστούνης σε μεγάλη επιχείρηση και είχαν ελέγξαν 104 άτομα και 46 οχήματα. Έχουν γίνει 22 έρευνες σε οικίες και είχαμε προσαγωγή 19 ατόμων. Έχουν συλληφθεί συνολικά 18 άτομα, 14 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και 4 άτομα για στέρηση δελτίου. Μιλάμε για την ταυτότητα. Περιμένουμε την εξέλιξη στην όλη υπόθεση.
6: Περιμένεις να δεις αν μέσα στους προσαχθέντες είναι και εκείνος που είχε προσαχθεί αρχικά και απελευθέρωσαν η Ρώμα.
10: Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορία.
6: Να σε ρωτήσω κάτι, Ελένη. Ξέραμε ότι στην ευρύτερη περιοχή, μετά το επεισόδιο εις βάρος του περιπτερά, που του κρέμισαν το περίπτερο, το ξυλοκόπησαν, ο άνθρωπος πήγε να στήσει ένα άλλο μαγαζί, του το ξανάσπασαν, γνωρίζαμε ότι είχε αυξηθεί η αστυνομική δύναμη, η έλεγχη κτλ. Για την ίδια περιοχή δεν μιλάμε, στην ευρύτερη τέλος πάντων.
10: Περιγράφεις με ακρίβεια, ναι. Μιλάμε ακριβώς για την ίδια περιοχή. Και περιγράφεις με ακρίβεια όλα τα περιστατικά. Έρχεται λοιπόν σε συνέχεια όλη αυτή τη κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, ναι, πολύ μεγάλο προβληματισμό. Παρακολουθούμε κι εμείς,
6: ναι, ναι,
10: για να δούμε τι ακριβώς πληροφορίες θα έχουμε τις επόμενες ώρες, γιατί ναι, όπως το περίμενα δηλαδή και την αντίδραση τη δική σου την περίμενα, έχουμε σοκαριστεί.
6: Εντάξει,
10: είναι το λιγότερο που μπορώ να πω.
6: Λογικό. Ωραία, οπότε περιμένουμε το ρεπορτάζ. Ελένη, πριν να αφήσουμε, μας δίνεις και το ρεπορτάζ σου για αυτή την επιχείρηση που νίκιαζε αυτοκίνητα, αλλά δηλώνοντάς τα ότι βρίσκονται σε ακινησία για να γλιτώνει τα τέλη.
10: Ναι, ναι, έχουμε έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησαν σε ένα αυτοκίνητο, από εκεί ξεκινάει η όλη διαδικασία, από τους ελεγκτές της ΑΔΕ. Ξεκινάει λοιπόν ο έλεγχος σε ένα αυτοκίνητο και βρίσκονται μπροστά σε μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση που αφορά στην εταιρεία ενοικίασης αυτοκίνητων στη Δυτική Ελλάδα. Οι ελεγκτές διαπιστώνουν το όχημα που έχει δηλωθεί στην εκκλησία, κυκλοφορούσε κανονικά και ήταν μισθωμένο. Δηλαδή η έρευνα αποκαλύπτει ότι αυτό το αυτοκίνητο, ενώ θα έπρεπε να είναι σε μια συγκεκριμένη άκρη ακινητοποιημένο, ναι, ναι, ναι, είναι μισθωμένο. Ναι, 132 ακόμη οχήματα δηλωμένα σε ακινησία, τα οποία εμφανίζονται παράλληλα ως μισθωμένα στο ψηφιακό πελατολόγιο, ναι, οχημάτων. Για κάθε ένα έχουμε πρόστιμο 10.000 ευρώ, δηλαδή μιλάμε τώρα για 1.320.000 ευρώ, ναι. Και συνεχίζεται η έρευνα.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, με αδιανόητα πράγματα αυτά που έχουν γίνει εκεί κοντά στη Γαστούνη. Για το δεύτερο περιστατικό, για τα αυτοκίνητα, υπάρχει και ένα παράδοξο. Δηλαδή, τα είχαν γραμμένα στο ψηφιακό πελατολόγιο που θα μπορούσε η ΑΔΕ να τα βρει, αλλά ταυτόχρονα δεν πλήρωναν και τα τέλη. Δηλαδή, καρφώθηκαν μόνοι τους εν ολίγη. Ο κύριος Χατζησαλάτας, στον Αντένα, ο οικονομικός σύμβουλος.
11: Ο νόμος ορίζει ότι έχεις το δικαίωμα να θέσεις ένα όχημα σε ακινησία, αρκεί να το γνωστοποιήσεις στην ΑΔΕ και να πάρεις πινακίδες, να τις βάλεις στο σπίτι σου, να μην τις έχεις πάνω στο όχημα, ούτως ώστε πλέον να μην πληρώσεις τέλη κυκλοφορίας. Έγινε ένα στοιχείο ως έλεγχο σε ένα αυτοκίνητο, ενοικιασμένο, και διαπιστώθηκε ότι αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν σε ακινησία. Στην συνέχεια, όταν πλέον ο έλεγχος έρχεται ξετυλίγεται, είδαν ότι 132 αυτοκίνητα της συγκεκριμένης επιχείρησης ήταν σε ακινησία αλλά νοικιάζονταν.
6: Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο από εδώ και πέρα, ναι μεν θα υπάρχει κόσμος που θα φεύγει, θα παίρνει την άδειά του, αλλά νομίζω το ισοζύγιο θα είναι αρνητικό. Δηλαδή, μάλλον θα είναι περισσότεροι αυτοί που θα επιστρέφουν στην εργασία τους. Ο Λευτέρης Θοδωρακόπουλος. Γεια σου, Λευτέρη μου, καλό μεσημέρι.
12: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σας, Άγγιος Σακράτης.
6: Είχε αρκετή κίνηση για έξοδο σήμερα.
12: Σπύρο, έχω βρεθεί στη δύσκολη θέση όλο τον Αύγουστο να κουνάω αντίληψη, έρχονται και σώσεις φεύγουν.
6: Σε έχω δει. Σε λιμάνια, σταθμούς, σε έχω δει.
12: Και ανάμεσα σύσκεψη το πρωί και λένε να πάμε στον Πειραιά να πούμε ότι αρχίζει ο κόσμος και σπάει και ότι έρχεται, δηλαδή να το κάνουμε το ανάποδο από ό,τι κάναμε τις προηγούμενες.
6: Και τελικά, τι ανακάλυψες.
12: Ήταν πάλι ο ίδιος κόσμος. Ήταν πάλι η ουρά μεγάλη, δηλαδή.
6: Έφευγαν εννοείς.
12: Έφευγαν. Και σήμερα το πρωί, ίσως επειδή ήταν Δευτέρα και είναι αρχή της εβδομάδας, και είναι αυτό το φιλετάκι που λέω, είναι πολύ τυχερή και φεύγουν μετά τις 15 Αυγούστου, που είναι και λίγο πιο προστές οι τιμές, που αρχίζουν και πέφτουν τα μελτέμια.
6: Σύμφωνοι, αλλά θα επιστρέψει και κανένας.
12: Κοίταξε, η Αθήνα δεν άδειασε ουσιαστικά από εδώ, ναι, πέρα από το Σαββατοκύριακο. Είχε κινησούλα σήμερα. Κινησούλα όχι σε εργοστασιακούς ρυθμούς, ναι, αλλά είχε την κινησούλα του.
6: Έχει έρθει αρκετός κόσμος, είναι αλήθεια, αλλά μας λες ότι η εικόνα τουλάχιστον στο λιμάνι ήταν καθαρά εξοδική.
12: Το Σαββατοκύριακο μόνο από το λιμάνι του Πειραιά έφυγαν για τα νησιά, δηλαδή για την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, 32.000 επιβάτες. Ενώ μαζί με τους ανθρώπους, μαζί με τους επιβάτες που έφυγαν για τα νησιά του Αργοσαρονικού, έφυγαν άλλοι 8.000. Επομένως, από τις αποβάτρες του Πειραιά έφυγαν 40.000 άτομα. Βέβαια, αυτοί που πήγαν από τον Αργοσαρονικό, στα νησιά του Αργοσαρονικού, δηλαδή σε κοντινούς προορισμούς, ίσως το κάνουν τριήμερα, τετραήμερα. Δηλαδή, αυτό μας έλεγαν στα ρεπορτάζ, ότι πήγανε και ήρθαν έτσι για να πάρουν μια ανάσα. Επομένως, η κινητικότητα στο λιμάνι δείχνει ότι ο κόσμος φεύγει και έρχεται. Δηλαδή είναι αυτό που είπες εσύ στην αρχή. Αλλά η Αθήνα πλέον είναι τόσο μεγάλη σε πληθυσμό πληθυσμιακά, που δεν θα βιάσει ποτέ πλέον. Και σε συνάρτηση με τον υπερτουρισμό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, είναι μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και κοιμείται πάντα.
6: Σε ευχαριστώ.
12: Ωστόσο, εγώ αυτό που καταγράφω είναι ότι δεν βλέπω οικογένειες εύκολα στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί είναι πολύ ακριβά το να πάνε απέει σε κάποιο νησί.
6: Παρές από πιτσιρικάδες,
12: Παρέα από πιτσιρικάδες, αλλά και ανθρώπους από επαρχία. Mm. Δηλαδή που είχαν κλείσει τις διακοπές τους πολύ νωρίτερα μέσα στο χειμώνα.
6: Ναι. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη. Να είσαι καλά. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος με μια πολύ έτσι, με ένα τρόπο που περιέγραψα πράγματα και εσείς είπατε στο λιμάνι.
13: Πάμε Σαντορίνη.
14: Πρώτη φορά Σαντορίνη.
13: Πρώτη φορά, ναι.
14: Πάρω πάμε.
15: Πρώτη φορά πάρω.
14: Όχι.
16: Μου ξαναπάει αρκετές φορές.
14: Νάξο πάμε.
15: Πρώτη φορά.
14: Πρώτη φορά πάμε, ναι. Είπαμε τώρα διακοπές μετά από δουλειά. Να πάμε έτσι λίγο 4 μέρες, 5. Λίγο παραλία, μαγαζιά, κάνα καφεδάκι, κάνα φαγητό.
6: Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι επιστρέφουν ή μάλλον επιστρέφουν. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, γιατί γνωρίζαμε ότι μετά το 15 Αύγουστο, Γιώργο, το ρεπορτάζ έλεγε ότι σιγά σιγά θα μαζευτούν και τα κυβερνητικά στελέχη εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης.
5: Όσα έφυγαν,
6: ναι, γιατί κάποιοι έμειναν, έχεις δίκιο, τους βλέπαμε εδώ. Ναι.
5: Δεν τους βλέπαμε μόνο εδώ, ήταν και στα γραφεία τους. Κάποιοι προετοιμάζουν, άλλωστε συνέχισαν τις ασκήσεις επί χαρτού προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό πακέτο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή ημέρα μπορεί να εκλειφθεί ως και ένα από τα ορόσημα, τα βασικά της κυβερνητικής προετοιμασίας εν ώψη ΔΕΦ, μιας προετοιμασίας η οποία ανεβάζει στροφές από σήμερα. Είναι ένα 15ήμερο εντατικής προετοιμασίας αυτό που θα έχουμε μπροστά μας. Δύο ημερομηνίες είναι κυκλωμένες στο καλεντάρι του Πρωθυπουργού. Η 24η Αυγούστου, όταν και θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, από το οποίο αναμένεται να μπει το πλαίσιο, αλλά να δοθούν και κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό το κατοστάρι που θα τρέξουν τα κυβερνητικά στελέχη, όχι μόνο προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και στο διάστημα που απομένει μέχρι τις εθνικές εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό περίγραμμα έχει ήδη διαμορφωθεί με το βάρος, όπως εδώ και ημέρες λέμε από τον Sky, να πέφτει στη μεσαία τάξη και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ενώ στο οικονομικό επιτελείο, όπως έλεγα και νωρίτερα, γίνονται οι τελευταίες ασκήσεις ώστε να οριστικοποιηθούν τα μέτρα. Υπάρχουν βέβαια κυβερνητικά στελέχη και εδώ από τον Sky τα ακούσαμε σήμερα, να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και μέτρα έκπληξη τα οποία θα μπουν στο τραπέζι όσο πλησιάζουμε προς τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
6: Τώρα εσύ έχεις την εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά πάντα και για λόγους εντυπώσεων δεν μένει κάτι εκτός τα ραντάρ, τα δημοσιογραφικά ραντάρ, για να προκαλέσει και εντύπωση.
5: Ναι, τα φαντεζή μέτρα βέβαια δεν είναι το φόρτε, αν θέλεις, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αρέσκεται στο να έχει ένα καλά υπολογισμένο και κοστολογημένο πακέτο.
6: Σωστό.
5: Και ένα πακέτο το οποίο θα απλώνεται, θα έχει μεγάλη περίμετρο, να το πούμε λίγο έτσι, πιο απλά. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο μου έλεγε νωρίτερα υψηλό βαθμό υπουργός είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε, και έχει την αξία του αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε ένα μεγενθυμένο πακέτο της ΔΕΘ. Κατά συνέπεια, αυτό είναι ελεύθερο προς μετάφραση, ό,τι αφορά στο ταβάνι του. Τώρα μπαίνουμε και στα χωράφια του Νίκο του Φιλιππίδη και του Χρυσόστομου του Τσούφη. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι αυτό το οποίο σχηματοποιείται σταδιακά θα υπερβεί αυτό που θεωρούσαμε ως ταβάνι μέχρι σήμερα, και σε κάθε περίπτωση το μέτρο έκπληξη δεν νομίζω ότι τίθεται προς άγρα, αν θέλεις, περισσότερο ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει μια εντυπωσιακή κίνηση.
6: Το ταβάνι αυτό είναι τα 2 διείς.
5: Όχι, το αρχικό ταβάνι που μιλούσαμε με βάση και το όριο των δαπανών είναι ένα όριο το οποίο ξεπερνούσε τα 1,2 δισεκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα βρεθούμε σημαντικά πιο πάνω από αυτό.
6: Μάλιστα. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Γιώργος Παπακουσταντίνου. Και επιστροφή στο Γιώργο Φελίδη, εδώ στο στούντιο μαζί μας, να δούμε και τα υπόλοιπα, τη διεθνή επικαιρότητα. Θέλεις από Μέση Ανατολή, γιατί εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από Τραμπ και με τους Κορεάτες.
9: Ωραία.
6: Δηλαδή,
9: από εκεί.
6: Να το πάρουμε από την Κορέα.
9: Καλά, μην νομίζεις και στη Μέση Ανατολή δεν έχει κάτι ουσιαστικό. Ναι. Πόλεμο δηλώσεων έχει.
6: Πόλεμος δηλώσεων. Ναι. Πόλεμος δηλώσεων, μια ρητορική έτσι επιθετική, και απειλές από τους Ιρανούς.
9: Γιατί του λένε θα σου σπάσουμε τα πόδια αν τολμήσεις και τέτοια.
6: Του Τραμπ, του Τραμπ.
9: Θα του σπάσουν τα πόδια. Ο ίδιος ο αρχηγός του στρατού που λέει θα του σπάσει τα πόδια του Τραμπ βγάζει και επικήρυξη 30.000 δολάρια, το ισότιμο 30.000 δολαρίων για κάθε Αμερικανό στρατιώτη νεκρό ή εχμάλωτο. Σε όποιον το κάνει.
6: Άρα
9: αυτό.
6: Άρα έβγαλαν wanted τη Ιρανή.
9: Και εάν το κάνει γυναίκα, διπλασιάζεται η αμοιβή για τις άλλες Ιρανές γυναίκες. 60.000 δολάρια. Yes. Λοιπόν, έχει πολλά επεισόδια εκεί ακόμα, αλλά στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Με το σταγονόμετρο τα πλοία περνάνε από το Ορμούς. Την τελευταία εβδομάδα 2 έως 10 πλοία την ημέρα. Εκεί που ήταν 130-140. Πάμε τώρα λοιπόν στην Νότια Κορέα. Σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος, επικαλούμενος τόσο το κόστος αυτών των ασκήσεων όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον Κιμ Γιονγκούν. Λοιπόν, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον και Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ παράλληλα στέλνουν κατά την άποψή του ένα λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Είναι αυτό το μήνυμα που στέλνουμε είναι εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό. Διευκρινίζει ότι για φέτος είναι πολύ αργά για να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις, καθώς άρχισαν ήδη σήμερα η άσκηση.
6: Επειδή όση ώρα αναφέρεις το ρεπορτάζ, επειδή μιλάμε για αναθεωρητισμό σχετικά με όσο επιτοπλίσουν αυταρχικούς ηγέτες και τις βλέψεις του, αν αυτό δεν είναι αναθεωρητική στάση, βεβαίως δεν ξέρω αν εκπροσωπούν αυτές οι δηλώσεις Τραμπ την αμερικανική πολιτική και καταλαβαίνεις τι λέω, την αμερικανική γραφειοκρατία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που δεν το περιμένεις.
9: Ναι, και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα σύστημα με εγγύησεις, δικλείδες ασφαλείας, τα checks and balances που λένε.
6: Τα λεγόμενα.
9: Τα λεγόμενα.
6: Ναι.
9: Αλλά εάν, μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος είναι και αρχιστράτηγος, έτσι,
6: ναι,
9: στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ο πρόεδρος λέει ότι, όχι τώρα, γιατί τώρα άρχισαν ήδη, αλλά όσο νούπο, οι ασκήσεις αυτές και δαπανηρές είναι και στέλνουν ένα εντελώς εχθρικό μήνυμα. Καλά, να ρωτήσω εγώ κάτι. Αφελώς, τι μήνυμα πρέπει να στέλνουν οι ασκήσεις, οι στρατιωτικές Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας προς τη Βόρεια Κορέα? Ένα μήνυμα ότι με λουλούδια στις κάνες των όπλων και των πυροβόλων.
6: Γιώργο, νομίζω ότι το ψάχνεις μέσω λογικής που δύσκολα θα βρεις άκρη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν, και αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Στο Ισραήλ σήμερα ο Τζαρέτ Κούσνερ συναντήθηκε ήδη χθες με τη Χαμάς στην Αίγυπτο. Οι βροχές ελπίζεται να δώσουν τη λύση στη μάχη με τις φωτιές στην κεντρική Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στο Ισραήλ με τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, έχοντας σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του Αμερικανικού σχεδίου για την λωρίδα της Γάζας, το οποίο όμως, ως γνωστόν, ο επικεφαλής της Ισραηλινής κυβέρνησης απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο Κούσνερ ήδη χθες συναντήθηκε με εκπροσώπους της Χαμάς, με πολλές διαρροές να αντικρούν η μία την άλλη για το τι τελικά συζητήθηκε και κυρίως για το τι συμφωνήθηκε. Οι βροχές που άρχισαν να πέφτουν στη Γερμανία και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που έπληξαν τις τελευταίες μέρες στη χώρα. Κρίσιμη παραμένει ακόμα η κατάσταση στο Χόεσβεν, στο βελγικό κομμάτι του Μέλλανδρυμού, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Είναι η μεγάλη φωτιά στην ιστορία του Βελγίου. Στη Γερμανία, οι σοσιαλδημοκράτες υπουργοί της κυβέρνησης έχουν συντάξει ένα...
18: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
19: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
18: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
19: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
17: 40 ανθρώπους κάθε βράδυ, δήλωσε ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη. Όπως είπε, υπάρχουν άνθρωποι στη Γάζα που δεν αξίζει να ζουν. Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή πολύ ευτυχής για την πρόσφατη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, γνωστή ως Συμφωνία της Μέκας. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από εμάς στη Βόνη. Γεια σας.
6: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και ευθύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Γεια σου, Νίκο. Α, σε λιγάκι, σε λίγο θα ακούσουμε τον Νίκο Παγκάκη. Τώρα. Όταν λέμε για αθλητικές ειδήσεις, μιλάμε για Εμμανουήλ Καραλή με τα 6 μέτρα που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο ευρωπαϊκό και βεβαίως και τον Χρήστο στην κολύβηση με το χρυσό. Έκανα εγώ την εισαγωγή, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Απίστευτο δεύτερο μισό κούρσας στο τελικό των 100 μέτρων υπτίων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Σύμβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Η αλήθεια είναι ότι ο Χρήστου συνέχισε μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων και ένα κρίκο ακόμα στην αλυσίδα των επιτυχιών για την ελληνική κολύμβηση. Να πούμε ότι θα έχουμε και αφήξεις σήμερα τόσο από την κολύμβηση όσο και από το Στίβο, έτσι 3 και 4 και 7 και 10 το απόγευμα. Τόμας Σεκόν τον κέρδισε με 52-27. Πραγματικά για εκατοστά και κατάφερε για ακόμη μια φορά να ανέβει στο ευρωπαϊκό βάθρο, στο βασικό του αγώνισμα και να κάνει το back-to-back, καθώς είχε κατακτήσει και πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, τώρα στο Παρίσι, το πολυπόθητο αυτό τίτλο και μάλιστα στο Παρίσι έχει πάρει και Ολυμπιακό μετάλλιο, να θυμίσω έτσι το ασημένιο, ο Χρήστου. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Χρήστου, βέβαια, ο οποίος έχει και 6 σερί κατακτήσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και ανεβαίνει για μια δεκαετία στο βάθρο. Non-stop, που λέμε. Ασημένιος ήταν ο Μανόλο, όπως το λέμε, με το προσωνυμιό του, ο Καραλής, στον Μπέρμιγχαμ. Κατέκτησε ένα ακόμη μετάλλιο στη διοργάνωση και εξασφάλισε δεύτερη θέση στο βάθρο με άρμα επί κοντό. Ζόρισε για ακόμη μια φορά τον υπεράνθρωπο Αρμάντ Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6-15 και με άλμα στα 6 μέτρα παρουσίασε και καλύτερο θέαμα τηλεοπτικό.
18: Nova 9:31. Η ώρα είναι 3.
21: Νόβα 9:31. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
22: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
21: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
22: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
21: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
23: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
24: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
25: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
1: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
1: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
0: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
0: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
1: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
0: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε τον Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Νόβα 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: 81 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
12: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210 6980 772.

σκέψεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα το βρεις.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες, για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
13: Με την υποστήριξη του Nova 931.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα.
15: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά.
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
6: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
6: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
6: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
6: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
6: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
6: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
8: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου.
9: Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι. Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα

0: διαδρομικά.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
7: Με την υποστήριξη του Nova 931.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Nova 931. Η ώρα είναι 5.
13: Nova 931.
14: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
15: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
15: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
14: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
14: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
15: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
14: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
16: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Δέχθηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη το απόγευμα του 15 Αυγούστου κατά τη διάρκεια προσαγωγής ενός 18χρονου Ρωμά για υπόθεση απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις δράστες οι οποίοι αναζητούνται προκάλεσαν σωματικές βλάβες στους αστυνομικούς. Συνελήφθη ένας ανήλικος που συμμετείχε στην επίθεση, ο οποίος στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή. Οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία. Σήμερα ακολούθησε ευρύ αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμό Ρωμά στη Γαστούνη, όπου συνελήφθησαν 18 άτομα για ρευματοκλοπή, ενώ κατασχέθηκαν 3 αυτοκίνητα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την αστυνομία τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τριών ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους, προσποιούμενοι λογιστές και υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Η αξία των κλοπημαίων υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Εγκαινιάστηκε το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στην Ευρώπη, που έχει ύψος 55,6 μέτρα. Βρίσκεται στο χωριό Κονοτόπιε της Κεντρικής Πολωνίας, χωριό με λιγότερους από 150 κατοίκους. Το άγαλμα είναι ψηλότερο από τον Χριστόλυτρο της Ρίο ντε Τζανέιρο, που έχει ύψος περίπου 38 μέτρα μαζί με τη βάση του. Πάντως σήμερα το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στον κόσμο βρίσκεται στις Φιλιππίνες και φτάνει τα 98 μέτρα. Και στα αθλητικά, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η Αναγέννηση Καρδίτσας αντιμετωπίζει στις 6 τον Άρη σε ζωντανή μετάδοση από το Sky Hybrid. Στις 9 ο Ηρακλής αγωνίζεται με τον Βόλο σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
19: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά, το μεσημέρι θα φτάσει στους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Τη Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι ανεμερικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο βόρει μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός έθριος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι απόγευμα Δευτέρα, στο ημερολόγιο γράφει 17 Αυγούστου, αλλά αν είστε σε διακοπές, αυτό είναι μια αυταπάτη, μια αχρίαστη αυταπάτη. Αν είστε ακόμα σε διακοπές, αν είστε ακόμα διούχοι, δεν χρειάζεται καμία επαφή ούτε με το ρολόι, ούτε με το ημερολόγιο. Για τους υπόλοιπους που σιγά σιγά επιστρέψαμε, είπαμε όσο ακόμα υπάρχει το 8, ο Αύγουστος, αυτός ο μήνας και Θεός κατά τον ποιητή, δικαιούμαστε μιας κάποιας ασυλίας, ακόμα και αν έχουμε επιστρέψει στην εργασία μας. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα ενδεχομένως. Διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας, Ρούλα Βρετάκου, Ελένη Μπουλιέρη, 2-10-48-0-170-174. Της καλύτερα, για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Εναλλακτικά βεβαίως μας το γράφετε και όλες μέσω των μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Διάβαζα σήμερα τι χαμό έχει προκαλέσει ο Όμηρος. Για την ακρίβεια, όχι ο Όμηρος. Ο Νόλαν τον έχει προκαλέσει το χαμό. Ο Κρίστοφερ Νόλαν με την Οδύσσια. Αλήθεια, την είδατε την Οδύσσια? Σας άρεσε? Γιατί επιμένω, εξακολουθώ να ακούω αντικρουόμενες απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να λένε οι κριτικοί, ό,τι και να λέει ο καθένας από εμάς, είναι γνωστή αυτή η θεωρία περί απόψεων. Η Οδύσσια όχι απλώς πουλάει, αλλά πάει για ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ. Οι εισπράξεις σε όλο τον κόσμο κοντεύουν το 1 δις δολάρια, και στη χώρα μας οδεύει προς το 1 εκατομμύριο σε εισιτήρια. Δηλαδή την προηγούμενη Κυριακή είχε ξεπεράσει τις 750.000. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλο και περισσότεροι βρίσκουν έναν λόγο, βρίσκουν τον τρόπο να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον μας σχετικά με τον Όμηρο, να το κλέψουν λίγο, να γίνει και λίγο δικό τους. Δεν είναι καθόλου λίγοι οι φορείς όλο τον κόσμο που εκμεταλλεύονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε την τεράστια κινηματογραφική επιτυχία για να προσελκύσουν κόσμο, γιατί άλλο. Ένας από αυτούς τους φορείς είναι το Μητροπολιτικό Μουσείο της Τέχνης της Νέας Υόρκης, το οποίο λόγω του Νόλαν επανέφερε ένα σωζόμενο απόσπασμα του έργου του Ομήρου σε μία από τις αίθουσές του. Χρόνια είχε να εμφανιστεί το απόσπασμα, πολλά χρόνια, μακρά η απουσία. Να σου λοιπόν, αυτός ο πάπυρος μπήκε και πάλι στην προθήκη με ένα μικρό απόσπασμα της Οδύσσιας. Και σύμφωνα με όσα λέει το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, είναι το πρώτο θράβεσμα του έργου από την πρώιμη πτολεμαϊκή περίοδο. Μάλιστα, οι τρεις στίχοι του παπύρου δεν υπάρχουν στο κείμενο, έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Όσοι το γνωρίζουν, όσοι το θυμόμαστε, πότε ήταν πρώτη γυμνασίου. Νομίζω ακόμα μέχρι και σήμερα η Οδύσσια διδάσκεται στην πρώτη γυμνασίου. Και εκεί λοιπόν που διάβαζα για τους Νεοϋορκέζους και τον πάπυρο αυτό με το απόσπασμα από την Οδύσσια που βγήκε από τα συρτάρια και μπήκε ξανά και ως έκθεμα στο μουσείο, να σου και οι Τούρκοι. Μια σπηλιά στην περιοχή Μπόρνοβα της Μύρνης, με το γνωστό βαποράκι, το βαποράκι του Μπουρνόβα, νομίζω υπάρχει μια σύνδεση, θεωρείται από τους ντόπιους ως ο τόπος όπου ο Όμηρος συνέθεσε τα έπι της Ιλιάδας και της Οδύσσιας. Ένας ερευνητής λοιπόν, Τούρκος, ο οποίος έχει αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή του προσπαθώντας στην πραγματικότητα να αποκωδικοποιήσει τη ζωή και το έργο του Ομήρου. Ξεκινάμε από την καταγωγή, έτσι, πόσες ήταν οι πόλεις που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου? 7, αν δεν κάνω λάθος. Ο Τούρκος λοιπόν αυτός ερευνητής υποστηρίζει τη σύνδεση της σπηλιάς με τον ποιητή, επικαλείται κάτι βρήματα, ένα ανάγλυφο που βρέθηκε τον 3ο αιώνα. Άλλοι αρχαιολόγοι Τούρκοι λένε ότι βρέθηκαν νομίσματα με την απεικόνιση του Ομήρου. Μπας περιπτώσει, η ουσία είναι ότι και στην Τουρκία οι τοπικές αρχές σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν τουριστικά την σπηλιά, να την αξιοποιήσουν, να περνάει ο κόσμος, να βλέπει τη σπηλιά που υποτίθεται ότι ο Όμηρος έγραψε την Οδύσσια. Παρά τις κατά καιρούς πολιτικές αντιδράσεις σχετικά με την ονομασία της περιοχής που φέρει το όνομα του ποιητή. Λοιπόν, και τώρα που το έψαξα και το βρήκα, 7 οι πόλεις: η Σμύρνη, η Χίος, Κολοφόν, Κολοφόνα, η γνωστή και για την φράση στον κολοφόνα της δόξας. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική πόλη Κολοφόνα της Μικράς Ασίας η φράση αυτή, γιατί οι κάτοικοι της λέγεται ότι είχαν τόσο σπουδαίο υπηκό που συχνά έκαρναν τη μάχη και έδιναν και το καθοριστικό αποτέλεσμα. Η Πύλος, το Άργος, εδώ η Αθήνα, η δική μας Αθήνα και η Ιθάκη βεβαίως. Φαντάσου λοιπόν, μια ταινία έχει φέρει τον κόσμο πάνω κάτω. Λοιπόν, και εμείς για τους Τούρκους θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Πετρολιάκουρα που είναι μαζί μας, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Γεια σας κύριε Λιάκουρα, καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλό απόγευμα.
1: Χαίρετε κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Τι συμβαίνει με τα τουρκικά πάρκα και αυτή την πρόκληση, τη διπλή πρόκληση και τα διατάγματα του Ερντογάν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, πιστεύετε, ότι μπαίνει τέλος σε αυτό το κεφάλαιο που βαφτίσαμε ήρεμα νερά, ή μήπως το τέλος έχει μπει από
1: πριν? Το τέλος, ναι, πλέον έχουμε μπει σε έναν κυματισμό και πλέον κινούμαστε πάνω σε μια κυμενόμενη θάλασσα αφόρεσα, όπως άκουσα τις τελευταίες ημέρες έτσι πάρα πολύ ωραία από ανθρώπους οι οποίοι κηρύζονται πάρα πολύ ωραία την ελληνική γλώσσα. Να σας πω, η δήλωση των Αθηνών και τα ήρεμα νερά θα σταματήσουν όταν πλέον πειραχθεί ο πυρήνας γύρω από τον οποίο υπάρχουν οι διενέξεις. Δηλαδή ο πυρήνας είναι η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα. Εδώ δεν έχουμε ούτε κυριαρχία ούτε κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά έχουμε κάτι το οποίο είναι λίαν προσβλητικό και λίαν εχθρικό απέναντί μας, χωρίς ακριβώς να είναι στον πυρήνα, έτσι, να μην αποτελεί τον πυρήνα. Για να γίνω πιο σαφής. Εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, ανακοίνωσε και εξέδωσε το προεδρικό διάταγμα για τα θαλάσσια πάρκα στις Κυκλάδες και στο Ιόνιο. Αλλά κυρίως Κυκλάδες, γιατί αυτό ενδιαφέρει την Τουρκία. Η Τουρκία είπε το εξής, ότι ξέρετε, έπρεπε να είχατε την άδεια, τη συνένεσή μας για να κάνετε αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Σωστό ή λάθος? Απολύτως λάθος. Γιατί οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένα κράτος μέσα στην αιγαλίδα ζώνη του όπου ασκεί κυριαρχία. Ακόμη και τα θαλάσσια πάρκα. Εδώ λοιπόν η Τουρκία, η οποία ξεκινάει τα εθνικά θαλάσσια πάρκα, όπως τα λέει και πολύ χαρακτηριστικά, όμως με μια μεγάλη παρατυπία. Δηλαδή δεν παραμένει εντός της αιγαλίδας ζώνη, είτε των υπηρωτικών ακτών, είτε των νησιωτικών εν προκειμένου της Ήμβρου, αλλά περνάει και βγαίνει έξω από την αιγαλίδας ζώνη και καταλαμβάνει περιοχές οι οποίες είναι της ανοιχτής θάλασσας. Επιτρέπεται αυτό κατά το διεθνές δίκαιο?
0: Όχι. Ναι.
1: Γιατί όμως όχι? Διότι αυτές είναι marine protected areas και λέγονται έτσι ακριβώς για να δείξουν ότι αυτές οι περιοχές, επειδή αφορούν ανοιχτή θάλασσα, διεθνή ύδατα, όχι αιγαλίδα ζώνη, διεθνή ύδατα, θα πρέπει να συμφωνεί και τα κράτη, να συμφωνούν και τα κράτη τα οποία είναι γειτονικά. Την προκειμένη περίπτωση, στο Αιγαίο γειτονικό κράτος είναι η Ελλάδα. Όχι μόνο δεν έκανε αυτή την κίνηση, αλλά ενώ μας κατηγόρησε ότι έπρεπε να είχαμε τη συνένεση της Τουρκίας για τα πάρκα, αυτή εν προκειμένου πώς θα μπορέσει να δικαιολογήσει τώρα ότι έκανε μια πράξη η οποία είναι εξόχως παράνομη, που θα έπρεπε να έχει ζητήσει τη συνένεση της Ελλάδας, και πώς θα μπορέσει να το δικαιολογήσει? Δεν δικαιολογείται. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εδώ δεν παραβιάζονται άλλες αρχές του διεθνούς δικαίου παρά μόνο μία αρχή του διεθνούς δικαίου που λέγεται ελευθερία των θαλασσών. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τα θαλάσσια πάρκα βασικά είναι προστασία του περιβάλλοντος, προστασία του οικοσυστήματος.
0: Μα αυτό είναι το πρόσχημα. Η επιβιοπικιλότητα. Έτσι δεν είναι? Το πρόσχημα είναι αυτό.
1: Τι σημαίνει όμως πρακτικά
0: όλα αυτά? Της προστασίας του περιβάλλοντος.
1: Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά? Ότι για να πετύχει την προστασία του περιβάλλοντος, ορισμένες περιοχές θα τις περιορίζεις, θα τις έχεις κάτω από το δικό σου έλεγχο και θα θέτεις όρους όσον αφορά και την αυσιπλοεία, αλλά και την αλία και τις υπόλοιπες άλλες αρχές ελευθερίας της θάλασσας και δραστηριότητες κρίσης της ελευθερίας.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι ο απότερος σκοπός της Τουρκίας είναι στην πραγματικότητα να έρθει και να απαγορεύσει τα νόμιμα δικαιώματα της Ελλάδας για έρευνες, αλληλεία και, και επιχειρησιακά σχέδια ενδεχομένως.
1: Και κυρίως την αλληλεία. Θέλει να ελέγξει κυρίως την αλληλεία σε αυτές τις περιοχές όπου εκεί γίνονται οι περισσότερες αντιμαχίες μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων Ψαράδων.
0: Ο πόλεμος της Τσιπούρας, βεβαίως.
1: Επίσης, πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι κάτι που πρέπει να παρατηρήσει κάποιος είναι ότι αφορά δύο πάρκα, το οποίο είναι το πρώτο πάρκο είναι στην αρχή των ελληνοτουρκικών συνόδων και το Καστελόριζο που είναι στο τέλος των ελληνοτουρκικών συνόδων. Έχει πιάσει δηλαδή τις δύο άκρες. Τι θα απομένει, σιγά σιγά θα κάνει και άλλα πάρκα όπως έχει αναγγείλει. Με την ίδια λογική, Πού αποβλέπει με κάτι τέτοιο ο Ερντογάν και όσοι τον έχουν συμβουλεύσει γύρω από όλο αυτό? Αυτά τα πάρκα πρέπει να τα δει κανένας με αυτό το αναμενόμενο τουρκικό νομοσχέδιο με το οποίο θα θεσπίζονται θαλάσσιες ζώνες και θα δίνει στον πρόεδρο την εξουσιοδότηση να προβεί αμέσως σε εκτέλεση, δηλαδή θεσπίζοντας θαλάσσιες ζώνες, κυρίως ποιες θαλάσσιες ζώνες, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, γιατί η υφαλοκρηπίδα δεν θεσπίζεται. Άρα εδώ, αυτό το οποίο, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, αυτό το οποίο σκέφτεται η Τουρκία είναι, ας κάνω τώρα τα πάρκα, θα θεωρηθεί ότι είναι παράνομα, αλλά εγώ όταν θα προχωρήσω στην λεγόμενη θέσπιση της θέσπιση, δεν θα κάνει οριοθέτηση, θα κάνει μονομερή οριοθέτηση. Θα κάνω θέσπιση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, θα εντάξω μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και τα θαλάσσια πάρκα, γιατί τα θαλάσσια πάρκα είναι κομμάτι του περιβαλλοντικής προσέγγισης.
0: Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε.
1: Που είναι μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη.
0: Α, υπάρχει σχέδιο εδώ. Και γι' αυτό βλέπω και αυτήν την, πώς να το πω, την αιμονή. Μέθοδος είναι, μεθοδικός σχεδιασμός. Γιατί αυτά τα πάρκα για τα οποία μιλάμε εμείς σήμερα και προκαλούν έτσι μια αύξηση των σχέσεων και άλλες πολιτικές διαστάσεις, αναφέρομαι τώρα στη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο Αντώνης Σαμαράς, είναι θέματα τα οποία τα έχει βάλει κάτω και τα έχει μελετήσει πολύ καλά η Τουρκία. Αν σκεφτεί κανείς ότι και πέρυσι είχε παρουσιάσει τα πάρκα αυτά στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της.
1: Πέρσι είχε παρουσιάσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό όπως τον αντιλαμβάνεται η ίδια. Όπως όλα αυτά βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι σε απάντηση των δικών μας θαλασσίων πάρκων στις Κυκλάδες. Εμείς κάνουμε στις Κυκλάδες, αυτή κάνει στις περιοχές όπου έχει τη δυνατότητα με βάση ορισμένα νησιά δικά της ή ακτές δικές της όπου έχει πρόσβαση προς το Αιγαίο, να μπορεί να το κάνει. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να προσέξουμε.
0: Εμείς το κάναμε όμως σύνομα, κύριε Λιάκουρα.
1: Γιατί μείναμε στην Αιγαλίτιδα ζώνη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτοί βγαίνουν έξω από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Όταν βγεις έξω από την Αιγαλίτιδα ζώνη, πρέπει να συνεννοηθείς και να συνενέσει και το γειτονικό κράτος. Διαφορετικά, γιατί όλο αυτό? Διότι κάποια στιγμή θα κλείσεις περιοχές. Για να μπορεί να πιστεί κάποιος χρήστης των περιοχών αυτών ότι νομίμως είναι κλειστή η περιοχή αυτή, γιατί γίνεται κάποιο είδους έτσι περιβαλλοντική προστασία, πρέπει να υπάρχει μια διεθνής συνθήκη μεταξύ της που να δεσμεύει και τα υπόλοιπα όλα τα κράτη, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Άρα εδώ είναι το ένα το ζητούμενο το οποίο υπάρχει και το οποίο θέλει μεγάλη προσοχή. Το δεύτερο ζητούμενο είναι το εξής, ότι τα δύο πάρκα, όπως είπα, είναι στην αρχή και στο τέλος. Αν δούμε την αρχή, η οποία είναι η Ήμβρος, την Ήμβρο πράγματι ξεφεύγει κατά πολύ από την Αιγαλίτιδα ζώνη και κάνει μια προβολή, η οποία προβολή φτάνει το όριό της που στο μέσο του Αιγαίου ανάμεσα στις δύο αντικείμενες υπηρωτικές ακτές των δύο χωρών. Ακολουθεί δηλαδή τη μέση γραμμή με βάση τις αντικείμενες υπηρωτικές ακτές, αγνοώντας δηλαδή τα νησιά. Και έτσι λοιπόν αυτή η γραμμή η οποία χαράσεται και αυτό το πάρκο το οποίο χαράσεται με βάση την Ήμβρο διχοτομεί την ενότητα ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πρώτο κακούργημα. Ένα δεύτερο κακούργημα είναι αυτό το οποίο γίνεται στο Καστελόριζο. Είναι μια τεράστια περιοχή, η οποία τεράστια αυτή η περιοχή ξεκινάει από τη Φετίγε, είναι λίγο ανατολικά της Ρόδου αυτό, και φτάνει μέχρι την Ατάλεια, το ύψος της Ατάλειας. Καταλαμβάνει μια περιοχή η οποία είναι μεν αρκετά μεγάλη.
0: Κόντεψε αυτά στην Κύπρο.
1: Δεν είναι βέβαια αντί αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που θα πήγαινε πολύ πιο χαμηλά η γραμμή, αλλά είναι μια περιοχή την οποία την ονομάζει ως δεύτερο θαλάσσιο πάλι. Και στη μία περίπτωση απομονώνει και αποξενώνει τα νησιά, στην περίπτωση της Σαμοθράκης και της Λίμνου. Και στη δεύτερη περίπτωση στο Καστελόριζο, τι κάνει, περισφύγει το Καστελόριζο. Το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, δηλαδή αυτά τα τρία νησιά, πλέον έχουν πάθει μια περίσφυξη, διότι καταλαμβάνονται γύρω-γύρω από ένα θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας. Και βεβαίως εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, να μπορέσει το Καστελόριζο κάποια στιγμή να αποκτήσει μια επέκταση ή μια διευρυμένη αιγαλίδα ζώνη από τα 12 στα. Ναι. Από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια.
0: Εν τω μεταξύ, εντυπωσιακό ότι το κάνει αυτό μια χώρα η οποία δεν υπογράφει τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.
1: Ναι, και να μην υπογράφει δεν έχει καμία σημασία, διότι όλες αυτές οι αρχές τις οποίες παραβιάζει είναι κανόνες εθνικού δικαίου που την δεσμεύουν ανεξαρτήτως υπογραφής ή επικύρωσης. Άρα, εμείς πρέπει να ξέρετε το εξής, και το λέω πολύ ανοιχτά. Έχουμε όλο το διεθνές δίκαιο της θάλασσας με το μέρος. Δεν είναι ανάγκη να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Αλλά όμως πρέπει να σταλεί

0: κομμάτων όλων των ζωνών.
1: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
7: Πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι ΚΤΕΛ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
10: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Nova 9:31. Η ώρα είναι 5:30.
12: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
13: Νόβα 931.
14: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Το πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το στενό του

ορμούς. Σε πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 26. Μετά και από αυτή την πρόορη αποπληρωμή, το χρέος μας θα περιοριστεί σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, αυξημένα καθαρά έσοδα και φορολογικές εισπράξεις πάνω από τις προβλέψεις, έκλεισε το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στην Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε δήλωση του Αντώνη Σαμαράς, κάνει λόγο για διεθνή πειρατεία και κατηγορεί την κυβέρνηση για καταφαντασία ήρεμα νερά. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: πάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Έχει πάει 6 παρά στην αρχή της εκπομπής. Να σας κάνω μια μικρή εξομολόγηση. Αν και πολλές φορές αυτές οι εξομολογήσεις που κάνουμε αποδεικνύονται παντελώς αχρίαστες, αλλά δεν βαριέσαι. 17 Αυγούστου είναι ακόμα. Επιτρέπεται. Έλεγα λοιπόν στον ηχολήπτη μας, στον Γιώργο Βραχνό, που βρίσκεται απέναντί μου, πως έχω διάθεση για μουσική, για λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς. Ξέρετε, όλα αυτά κοινοτοπίες τα λέμε, καμιά φορά τα πιστεύουμε κιόλας. Δεν τα λέμε μόνο σε εσάς δηλαδή. Έχουμε αυτή την αυταπάτη. Άντε, μέχρι το πρώτο ημίωρο ήταν καλά, βαριά και το δεύτερο. Από εκεί και μετά, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, εσείως μπήκαμε στο έκτο, τρίο ηχορεταστική η εκπομπή ΓΑΡ. Τα ξεχάσαμε όλα. Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ευχάριστο είναι το ρευτό, δυσάρεστο, δεν ξέρω, αλλά καμιά φορά τα πράγματα δεν είναι όπως θέλουμε. Είναι αυτό που λέμε, πάρ' το όπως είναι. Λοιπόν, συνέχεια τώρα, αυτό το απόγευμα, με ένα θέμα που νομίζω είναι χρήσιμο και αφορά την ανακαίνιση κτηρίου. Το δημοσίευμα το βρήκαμε σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, χρησιμοποιώ πληθυντικό αριθμό γιατί ήταν η ιδέα του Φανάση, του Φανάση Καραγιάννη. Μου λέει αφορά πολύ κόσμο που να είναι, οι διακοπές τελειώνουν, επομένως μπαίνουν σε εφαρμογή τα μακρόπνοα σχέδια της νέας σεζόν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, αλλά η πραγματική σεζόν και η πραγματική στοχοθεσία, για να χρησιμοποιήσω αυτό το βαρύγδουπο, αυτή τη βαρύγδουπη λέξη, ξεκινά το Σεπτέμβρη. Είναι αυτά τα μαθητικά κατάλοιπα που ξεκίναγες με τα καινούργια σου τετραδιάκια και κάπου εκεί 1-2 μήνες μετά είχε βγει η γλώσσα έξω και περίμενε σταθμένοντας τα Χριστούγεννα. Κάπως έτσι σημαίνει και στην ενήλικη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, αν το έχετε βάλει στόχο να ανακαινήσετε, η συζήτηση που ακολουθεί, δηλαδή πότε είναι νόμιμη, ποιες άδειες απαιτούνται, γιατί είπαμε η στεγαστική κρίση μας δημιουργεί ιδέες, ένα μικρό κοτέτσι που μας είχε αφήσει η γιαγιά μας να το ανακαινήσουμε και να το νοικιάσουμε. Νομίζω θα βρείτε κι εσείς χρήσιμη την συζήτηση που ακολουθεί με τον κύριο Μάνο Κρανίδη, το γραμματέα ενημέρωσης της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Είναι και πολιτικός μηχανικός, ένας λόγος παραπάνω. Γεια σας κύριε Κρανίδη, καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, πως είστε απλά στον πλέον από τον Ντουμπρόβνικ.
0: Να είστε στον Ντουμπρόβνικ. Δώστε μια χαρά σας ακούμε για την ώρα, δηλαδή είναι μια χαρά η συνδέση μας. Έχει κόσμο, είναι ωραία.
1: Πολύ ωραία, φανταστικά.
0: Και πολλούς Έλληνες, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι αγαπητός.
1: Πολύ ωραία. Η πόλη, ειδικά η παλιά πόλη, είναι φανταστική.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ένας λόγος παραπάνω.
1: Πρέπει να πάρει κάποιος μια φορά ζωή του.
0: Πρέπει, λέτε. Κροατία. Λοιπόν, ωραία.
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε. Ωραία νερά έχω ακούσει, δεν έχω πάει,
1: φανταστικά.
0: Αλλά είναι πράγματι ένας από τους προορισμούς που ανεβαίνει πολύ τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερος αγαπητός για τους Έλληνες.
1: Μοναδικά, θα στείλω φωτογραφίες.
0: Πολύ ωραία. Χαίρομαι που το απολαμβάνετε. Ακούγεστε έτσι.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ διπλά επομπένως. Λοιπόν, μιας και είστε μακριά.
1: Και σας δίνω και το ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως και πολύ καλά κάνετε. Έτσι. Λοιπόν, ανακαίνιση κτηρίου. Το προγραμματίζουμε. Είναι από τους στόχους της νέας σεζόν.
1: Είναι μια τάση της εποχής, έτσι.
0: Και τάση της εποχής. Σωστά.
1: Βέβαια, 80% των κτηρίων είναι πρώτο 1990, δηλαδή παλιά. Άρα εκ των πραγμάτων είναι, η ανακαίνιση έχει παίξει πάρα πολύ αυτά τα τελευταία 10 χρόνια και θα παίξει πολύ και στο μέλλον. Δηλαδή είναι πολλά κτίρια παλιά.
0: Πολλά κτίρια παλιά. Κύριε Κρανίδη, εγώ σας ακούω, ελπίζω να μ' ακούτε κι εσείς.
1: Μ' ακούω, ναι.
0: Α, ωραία.
1: Με μια καθυστέρηση. Οπότε είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Τώρα, από εκεί και πέρα θέλει μια οργάνωση, έτσι. Πάντα πρέπει να έχουμε ένα μηχανικό μαζί, για κατά τη δική μου άποψη. Να μας οργανώσει λίγο το έργο, να κάνουμε μια μελέτη, μικρή ή μεγάλη, ανάλογα την έκταση, να κάνουμε μια επίβλεψη, μια συντονισμό, κάνουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε και να είναι και νόμιμες εργασίες. Έτσι, εξαρτητές εργασίες κάνουμε, μπορεί να μην χρειάζονται άδεια, μπορεί να χρειάζονται μικρές κλίμακες και μπορεί και κανονική άδεια, ανάλογα, αν κάνουμε μεγάλη έκταση εργασίες. Αυτά τα κρίνει ο μηχανικός. Είναι λυμένα από την νομοθεσία. Αλλά καλό είναι να έχουμε μια σωστή οργάνωση. Έτσι.
0: Υπάρχει, πιστεύετε, στην πλειονότητα των περιπτώσεων.
1: Κάποιοι έχουν μπει, ειδικά νεότερα παιδιά, ίσως και δεν πάει μόνο με την ηλικία, αλλά κάποιοι έχουν μπει σε αυτή τη λογική. Κάποιοι ακόμα δυστυχώς κάνουν κάποιες λάθος κινήσεις, το οποίο κοστίζει και στον προϋπολογισμό στο τέλος. Γιατί αν δεν κάνεις σωστή μελέτη, δεν μπορεί να κάνεις και προϋπολογισμό. Πώς θα κάνεις προϋπολογισμό ακριβίας? Θα έχεις πάντα εκπλήξεις μετά. Γι' αυτό θέλει σωστή μελέτη, Έτσι, μην φανταστείτε μελέτη, μεγάλες μελέτες, αλλά μια ωραία μελέτη, τεχνική μελέτη.
0: Ναι. Καταρχάς πρέπει να ξέρεις. Έτσι.
1: Μηχανολογική, αν κάνεις βέβαια ραγδαίες, αλλά αν αλλάξεις τα μπάνια, θες μια μηχανολογική.
0: Μηχανολογική. Σωστά. Ναι.
1: Αυτά που προβλέπω είναι να έχεις πολύ σωστό προϋπολογισμό πριν ξεκινήσεις. Όταν κάνεις καλό προϋπολογισμό, δεν έχεις εκπλήξεις. Αν πας έτσι, ξαφνικά ξεκινήσεις, πώς να έχεις οργανωθεί, θα βρεθείς προεκπλήξεων.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η άδεια χρειάζεται για όλες τις εργασίες?
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι πολλές εργασίες πλέον που δεν χρειάζονται άδεια, ειδικά οι κλασικές εργασίες ανακαίνισης. Εκεί που θέλει άδεια πλέον μικρής κλίμακας είναι όταν έχεις κρυώματα, έτσι, γιατί έχεις καλωστές, κυρίως εκεί. Όταν κάνεις ευρείες διαρρυθμίσεις, συνενώσεις, όταν θες να κάνεις μια πέργολα σε κάποιες περιπτώσεις, όταν θες να κάνεις τέτοιες περιπτώσεις. Στην ανακαίνιση να βάλεις, ας πούμε, να κάνεις μια πισίνα πάνω από κάποια μέτρα, τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Οι κλασικές εργασίες, οι βασικές εργασίες που λέμε ανακαίνησης, δεν χρειάζονται άδεια. Βγάζεις μια βεβαίωση που δεν χρειάζονται εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν θες να κάνεις και επέκταση κανονική, θα θέλει κανονική άδεια πλέον.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Καλό είναι πάντως ό,τι και να κάνεις, να τηρήσεις τον κανονισμό. Υπάρχει κανονισμός, δεν υπάρχει?
1: Οπωσδήποτε.
0: Κανόνες πυροπροστασίας, αυτά όλα.
1: Κανόνες, όλους τους κανόνες που τηρούνται κανονικά, ό,τι προβλέπεται από το σορβητήριο δομικό, ό,τι προβλέπεται από το οικοδομικό, θα είναι δεδομένο. Αμαία, αν χρειάζεται να κάνεις κάποιες ελαφρές, κάποιο επαγγελματικό κτίριο.
0: Έχουμε θορυβηθεί, κύριε Κρανίδη. Έχουμε θορυβηθεί. Κάνει ανακαίνιση, δεν ξέρω, από πάνω ή ο δίπλα. Ακούμε τα μπαμπούμ, τα κοπρεσέρ.
1: Να κλείσει ώρες κινήσης στοιχείας. Θέλει, μην το παίρνουμε αψήφιστα. Δεν το παίρνουμε ψήφιστα.
0: Όχι,
1: αυτό λέω, πρέπει να έχεις ένα μηχανικό καλό σύμβουλο, να τον ακούσεις. Οι περιμηχανικοί συνάδελφοι γνωρίζουμε πολύ καλά. Mm-hmm. Οι οποίες θα σου οργανώσει σωστά το έργο και να σκεφτείς πώς θα το κάνεις σωστά, νόμιμα, για να δώσεις και μια αξία στο σπίτι σου και στη ζωή σου.
0: Έτσι είναι. Απλώς...
1: Δεν είναι κάτι δηλαδή, πολύ δύσκολο.
0: Δεν είναι δύσκολο, όχι. Απλώς χρειάζεται, όπως λέτε, να τηρούμε τους κανόνες και να μην θεωρούμε ότι υπάρχουν στάδια τα οποία μπορεί κανείς να τα παραλείψει. Για να υπάρχουν, κάποιο λόγο εξυπηρετούν. Και ενδεχομένως να είναι και πολύ βασικός. Έτσι δεν είναι. Μερικές φορές λειτουργούμε και λίγο αυτό.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Να παραλείψω.
1: Ενημερώνω, όταν έχω ένα κτίριο, ενημερώνω στους υπόλοιπους ανήκους που θα ξεκινήσω μια ενημέρωση στα καινούργια τα κοινόχρηστα. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τηρώ τις ώρες κινήσης στοιχείας, δεν κάθομαι να βαράω στις 4 το μεσημέρι.
0: Σωστό και αυτό. Πονεμένη ιστορία.
1: Ή όταν έχω, θέλω να κάνω κάποιες εργασίες πιο θορυβώδεις, ενημερώνω.
0: Και πονεμένη λέω, ιστορία.
1: Εντάξει, είναι καλό. Πέντε απλά πράγματα είναι.
0: Να πάω και στο βασικότερο. Κύριε Κρανίδη, ναι. Αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι, δεν ξέρω, τι ακούτε δηλαδή, τι γνωρίζετε, κάνει ο κόσμος ανακαίνιση, είναι μια καλή εποχή?
1: Όπου πάρα πολύ, έχει κάνει.
0: Κάνει, ε.
1: Συνέχεια ανακαινήσεις γίνονται.
0: Σε αυτό ανακαινήσεις ή ουσιαστικές ανακαινήσεις?
1: Είναι ένας τομέας που ασχολούμαι πάρα πολύ και φοβερίζεται.
0: Θυμάμαι ότι ένα φεγγάρι, η διάθεση να ανακαινήσουμε τα σπίτια μας είχε κοπεί λόγω των αυξήσεων στα δομικά υλικά.
1: Υπάρχουν αυξήσεις, σωστό.
0: Τώρα...
1: Έχει ανέβει το κόστος ανακαίνησης και το οικονομικό κόστος. Όλα αυτά έχουν ανέβει μαζί με τον γενικό πληθωρισμό. Αυτά ακόμα περισσότερο, γιατί είναι και πολλά εισαγόμενα. Αυτό πρέπει να το προϋπολογίσουμε. Γι' αυτό είπα εγώ προϋπολογισμός. Δηλαδή, μια ανακαίνιση, καταλάβετε. Κλασική ανακαίνιση, πλήρη ανακαίνιση, είναι το κατελάχιστο 600-700 ευρώ το μέτρο. Μήνυμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Βάλτε κουφώματα, βάλτε αν έχει αλλάξει σύστημα θέρμανσης, αν έχει αλλάξει πυραυλικά, ηλεκτρολογικά, σπατούλα ρίσματα, χρωματισμοί, μονώσεις. Βάλτε τα όλα αυτά μέσα.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, ανεβαίνει η αξία. Πολύ μεγάλη άνοδο αξία. Δεν είναι το ίδιο η αξία.
0: Πάντως, αν έχεις ένα σπίτι το οποίο το νοικιάζεις ένα χι ποσό, με μία ανακαίνιση, ακόμα και αν είναι ψευδοανακαίνιση, αυτό που λέμε. Εντάξει, όχι ένα βάψιμο, αλλά. Γιατί κάποιοι σου λένε ανακαινισμένο και σου παζάρουν ένα βαμμένο σπίτι.
1: Πρέπει να ξεχωρίσουμε τη συντήρηση από την ανακαίνιση.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Βλέπεις ότι αμέσως τα λεφτά σου τα παίρνεις, τα βγάζεις. Γιατί δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, ναι. Γιατί ειδικά με ένα μικρό σπίτι, ναι. Αλλά το θέμα είναι όταν κάνεις μια ανακαίνιση. Πρώτον, παίζει ρόλο αν θα μείνει το ίδιο και αν έχει μεγαλύτερο βάθο. Και αν δεν μείνει, πάλι μπορεί να σου μείνει περισσότερα χρόνια και να έχει μεγαλύτερη απόδοση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όταν κάνει μια ανακαίνιση, θα κάνει λογικά υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, γιατί δεν έχει να τα κάνει μετά. Τα αφανή, πετρίδου ή μια μόνωση. Δεν μπορεί να πα μετά να το κάνει. Τα κουφώματα ενδεχομένω θα μπορεί να τα βάλει δεύτερο χρόνο. Καλό είναι
0: σωστά,
1: να τα αλλάξει και αυτά.
0: Σωστά.
1: Ή αν αλλάξει ξυλουργικά, καλό είναι να τα κάνει στην αρχή.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα ας το βάλουμε και αυτό στους στόχους της νέας
1: σεζόν. Ο καθένας θα κάνει σπίτι
0: και με το ρυθμό
1: το
0: του. Και
1: να
0: με
1: μην κοιτάει ένας τον άλλον. Αυτό το κλασικό ελληνικό που μας αρέσει. Τι έκανε δίπλα, τι έκανε απέναντι, τι έκανε ο άλλος. Ναι. Κάθε ένας έχει τον μπάτζετ του, κάθε ένας έχει τις ανάγκες του, το κάθε σπίτι έχει τις δικές του ανάγκες.
0: Πάντως το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας δεν ξέρω.
1: Πάμε εδώ. Μεγάλη ζήτηση, έγινε χαμός, αιτήσεις.
0: Ναι, και.
1: Εκτιμώνται πάνω από 100.000 περίπου αιτήσεις έχουν γίνει που έχουν εγκριθεί. Δηλαδή, σαν επιλεκτή, δεν θα πάρουν όλοι χρήματα βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν. Αλλά το πρόβλημα εκεί είναι δύο τα προβλήματα. Πρώτον, ότι η επιδότηση είναι μέχρι 300 ευρώ το μέτρο, άρα η μισή ανακαίνιση. Κάπου να βρεθούν τα ίδια κεφάλαια, έτσι. Ιδανιακά. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Για να κάνει σωστή ανακαίνιση.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό δεν έγινε για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Έχω καταλάβει σωστά και
1: ακριβώς. Και δεύτερον, δεν μπήκαν τα κλειστά σπίτια. Αυτό, μπράβο, πώς το είπατε αυτό. Μόνο το 10% είναι κλειστά σπίτια.
0: Μόνο το 10% από το πρόγραμμα που είχε ως βασικό σκοπό να ανοίξουν τα κλειστά. Άρα τι κάνουν, παίρνουν τα λεφτά για να φτιάξουν το σπίτι μας.
1: Για να φτιάξουν το σπίτι πάλι. Αυτό γίνεται. Είναι αυτό το κλασικό που έχω πει και εγώ πολλές φορές στο λέγει υπομηδά. Έχουν πέσει αρκετά λεφτά για το στεγαστικό, αλλά όχι με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Να.
0: Δεν υπήρχε κόφτη.
1: Έχουν βοηθήσει, δηλαδή, αλλά δεν είναι αποτελεσματικά. Καλό είναι να κάνεις το σπίτι που μένεις.
0: Καλό είναι. Απλώς μην λες ότι το κάνεις αυτό για να ανοίξεις, για να πέσουν ακίνητα στην αγορά.
1: Ναι, και εδώ βάζουν περιορισμούς χωρίς λόγο. Δηλαδή να είναι 2 χρόνια κενό, γιατί να είναι 2 χρόνια κενό, ας είναι και 1 χρόνο. Ή να έχει ελάχιστη, λέει, κατανάλωση ρεύματος. Για ποιο λόγο. Ας έχει λίγο κατανάλωση. Τι έγινε τώρα, για να πιάσουμε 3 ανθρώπους που τα δηλώναν κενά και δεν ήταν. Αυτά τα πράγματα.
0: Κατάλαβα.
1: Πάμε μαζικά, πρέπει να σκεφτούμε μαζικά, κύριε
0: Δράκη. Αυτό
1: είναι. Περιοριστικά. Ναι. Όχι περιοριστικά. Μαζικά. Για να λυθεί το στεγαστικό. Το στεγαστικό τι είναι, μικρά σπίτια λοιπόν. Έτσι, αυτό είναι.
0: Άρα χαμηλή συμμετοχή, λέτε, των ιδιοκτητών των κλειστών σπιτιών. Ωραία. Να το δούμε.
1: Πήγαν λιγότεροι. Βεβαίνει και το πρόβλημα στα κενά, και το έχω πει και εγώ πολλές φορές. Πέρα από το διοκτησιακό είναι η παλαιότητα. Μεγάλη παλαιότητα. Δεν αξίζει ούτε για επιδότηση. Θέλει να βάλει πολλά λεφτά μόνο. Δεν υπάρχουν αυτά τα εισοδήματα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό πολλοί και τα πουλάνε, πρέπει να τα πουλάνε ακριβά ακόμα. Οπότε να πάει ένας άλλος, θα το πάρει, να τα κάνει αυτό την αναγέννηση.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κρανίδη. Ευχαριστώ διπλά. Να απολαύσετε τις διακοπές σας στο όμορφο Ντουμπρόβνικ.
1: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Και να δώσω σε όλους το καλύτερο και τα χρόνια πολλά μου και για το 15 Αύγουστο.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά και τα ξαναλέμε. Γεια σας. Λοιπόν, ο γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά, ο κύριος Μάνος Κρανίδης, ήταν μαζί μας για τις ανακοινήσεις και αυτά τα προγράμματα. Άλλο στόχο έχουν, κάπου χανόμαστε στην πορεία. Να είναι η πρώτη φορά, δεν είναι.

0: Once I get you up there, I'll be holding you so near.
1: Λοιπόν, να ένα ακόμα χρήσιμο ρεπορτάζ που βρίσκει κανείς σήμερα στις εφημερίδες για τις απάτες που τρεντάρουν το τελευταίο διάστημα. Συγχωρέστε μου τα αγγλικά, αλλά για να συνεννοούμαστε, το λέω αυτό γιατί κάποιοι είστε έτσι ιδιαίτερως ευαίσθητοι και λέτε, γιατί χρησιμοποιείς ένα αγγλικό ρήμα, ενώ μπορείς κάλλιστα να χρησιμοποιήσεις το ελληνικό. Εντάξει, για να είμαστε και λίγο πιο κοντά στα πράγματα, λίγο πιο, πώς να το πω, με την νεολαία που θα έλεγε και εκείνος ο γνωστός θείος. Λοιπόν, οι απάτες του τελευταίου διαστήματος αφορούν τρογονομικές παραβάσεις. Email που εμφανίζονται ως μηνύματα του ΙΕΦΚΑ, τηλεφωνήματα από δίθεν αστυνομικούς και υπαλλήλους οργανισμών, αλλά ακόμη και πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης για μίμηση φωνής συγγενικών προσώπων. Αυτά απασχολούν την ελληνική αστυνομία το τελευταίο διάστημα. Οι διαδικτυακές και οι τηλεφωνικές απάτες γίνονται όλο και πιο πιστικές, άμα έχετε πέσει θύμα. Νομίζω έρχεστε να με επιβεβαιώσετε. Οι δράστες χρησιμοποιούν ονομασίες δημοσίων υπηρεσιών, δημιουργούν ιστοσελίδες, παρακολουθούν και την επικαιρότητα. Έτσι. Τι θέμα είναι αυτό που συζητάμε τώρα, ας πούμε. Συζητάμε τα ΕΛΤΑ, έρχεται απάτη από τα ΕΛΤΑ. Συζητάμε τις κάμερες, έρχεται απάτη με κάμερες. Και αυτό είναι ένα από τα πιο πρόσφατα παραπλανητικά SMS, δήθεν τροχονομική παράβαση. Μάλιστα, ο αποστολέας εμφανίζεται ακόμη και ως L, πώς λέμε L πάεις, L.as, Ελλάς, όχι του Τσίπρα, η δική μας, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, η ελληνική αστυνομία. Ενώ ο πολίτης ενημερώνεται ψευδός ότι έχει καταγραφεί παράβαση και καλείται να ακολουθήσει σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο μήνυμα. Ο σύνδεσμος σε βγάζει σε μια μη επίσημη ιστοσελίδα που έχει σχεδιαστεί βεβαίως για να θυμίζει έτσι το περιβάλλον, αυτό το οικείο περιβάλλον της κρατικής υπηρεσίας, και πατώντας παρακάτω υποκλέπτει και προσωπικά δεδομένα και τραπεζικά στοιχεία και πάει λέγοντας. Αυτό είναι η μία απάτη που παίζει πολύ το τελευταίο διάστημα. Η άλλη μέθοδος χρησιμοποιεί το όνομα του ΙΕΦΚΑ. Οι πολίτες λαμβάνουν ένα email που υποστηρίζουν ότι η κάρτα υγείας τους έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή και ότι απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων. Προσωπικά το έλαβα σήμερα το πρωί και λέω εγώ δεν έχω, τι είναι αυτό, έψαχνα να βρω. Κυρίως σε βοηθά πολύ το να κοιτάξεις ποιος είναι ο αποστολέας, δηλαδή όταν βλέπεις εκεί τα λαμπουρνέζικα υποψιάζεσαι. Καλύτερα να το χάσεις παρά να πατήσεις και να πληρώνεις μετά. Και ποιος ξέρει, υπάρχει κόσμος που έχει, την έχει πατήσει πολύ χοντρά.

Η Τζαμάικα. Η Τζαμάικα του Μάνου Λοΐζου. Για να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Περνάει ο καιρός και πλησιάζει εκείνη η ιδιαίτερη βραδιά με την οποία στην πραγματικότητα τα τελευταία πολλά χρόνια εγκαινιάζουμε και το νέο πρόγραμμα, τη νέα σεζόν, την επιστροφή στην πόλη με μια συναυλία. Η φετινή μας ήταν αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, το «Όλοι μαζί μπορούμε», που έχει πια θεσμοθετήσει αυτή την συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Σας καλεί στην συναυλία που θα γίνει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, τα σπουδαία τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Για το χατήρι σου. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, μπαίνετε και κλείνετε τα εισιτήριά σας, ticketmaster.gr, αν ψάχνετε κάτι παραπάνω θα το βρείτε στο olimazimborume.gr. Να σας πω πως όπως συνήθως συμβαίνει με τις συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τα έσοδα που θα συγκεντρώσουμε το βράδυ εκείνο, τα διαθέτουμε στην πορεία της χρονιάς για να οράσουμε δέντρα ή για να φροντίσουμε τα δέντρα που με την δική σας πάντα βοήθεια έχουμε φυτέψει ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτέψεις. Τα δέντρα, ξέρετε, χρειάζονται συντήρηση, χρειάζονται φροντίδα. Με τα χρήματα λοιπόν που θα δώσετε για να απολαύσετε αυτή την ωραία βραδιά, θα κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί θα είναι ωραία βραδιά. Θα είναι ωραία βραδιά γιατί ο Μάνος Λοΐζος ήταν ένας σπουδαίος συνθέτης που άφησε τραγούδια που κάθε γενιά γνωρίζει και τραγουδά, και γιατί θα μας κάνουν την τιμή να τερμηνεύσουν καταξιωμένοι στον χώρο τους καλλιτέχνες όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τζαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη.

Λοιπόν, σε 4 λεπτά από τώρα θα ακούσετε το δελτίο των 6 και αμέσως μετά θα είναι παρέα σας ο Βασίλης Κουφόπουλος. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε λίγο, δεν σας χαιρετώ, γιατί θα είμαστε μαζί λίγο αργότερα στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μέχρι να τα ξαναπούμε όμως, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούνη.
9: Νόβα 931.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
15: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
16: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
15: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
16: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή υπό από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
17: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
18: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας.
5: Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.gr.
18: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
19: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
18: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
19: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
18: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
20: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
21: Nova 931.
22: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: πονέσει.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

σε αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς, και τα πει και τη φωτιά μου.

0: Επειδή φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing.

0: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
9: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
8: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
10: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
11: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
12: Nova 931.
13: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
14: Nova Radio News Today.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 9:31. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
16: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
16: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
15: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
15: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
16: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
15: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
20: Nova 931.
21: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια.

0: όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
7: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
8: Nova Radio News Today.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
10: Nova 931.
11: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
13: Η Θημιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για την δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμβρίσμου. Αύριο ξεκινούν οι αυτοψίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι Ομάν και Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις ΗΠΑ σχετικά με το Ορμούζ. Παράλληλα, ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, κάλεσε το Ιράν να υψώσει τη λευκή σημαία της συνθηκολόγησης. Δεν βιάζομαι, πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι οι ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ δεν αλλάζουν τον τρόπο σκέψης τους. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&A. Αιτιολογώντας την αναβάθμιση, ο οίκος αναφέρει ότι η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά. Στο μεταξύ, σε προώριο αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα μέσα στο 2026. Σύμφωνα με στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, στα 7 χρόνια κερδίζουμε πάνω από 2 δις ευρώ. Μετά από αυτή την προώρη αποπληρωμή, το χρέος μας περιορίζεται σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Ευρεία αστυνομική επίθεση σε καταβλισμό Ρωμά στη Γαστούνη πραγματοποιήθηκε σήμερα μετά την επίθεση από 3 άτομα ανήμερα τον 15 Αύγουστο έξω από το αστυνομικό τμήμα Πηνιού κατά τη διάρκεια προσαγωγής ενός 18χρονου Ρωμά για υπόθεση απάτης. Κατά την σημερινή επιχείρηση στον καταβλισμό συνελήφθησαν 18 άτομα για ρευματοκλοπή ενώ κατασχέθηκαν και 3 αυτοκίνητα. Οι δράστες της επίθεσης στο αστυνομικό τμήμα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται καθώς δεν εντοπίστηκαν στον καταβλισμό. Και στα αθλητικά, η γερμανική Dortmund ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ σε ένα χρυσό deal που θα ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο 23χρονος μέσο επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 5 χρόνια, μέχρι δηλαδή και το καλοκαίρι του 2031. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε με την τελευταία εξέλιξη, με την τελευταία είδηση που αφορά συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην Σύπνο. Ιδιωτικό ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν τρεις άνθρωποι, συνεδρίβη, ήταν λίγο πριν από τις 6.30 το απόγευμα. Είχε απογειωθεί το συγκεκριμένο ελικόπτερο από το Μαρκόπουλο για μία από τις καθημερινές πτήσεις. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο έλεγχος χάθηκε κατά τη διάρκεια προσέγγισης στο ελικοδρόμιο του νησιού. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει το ρεπορτάζ με το οποίο θα ξεκινήσουμε το απόψινο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.
14: Ιδιωτικό ελικόπτερο έχει μόλις καταπέσει στην περιοχή Θόλος της Σύφνου και τυλίγεται στις φλόγες μία ανάσα από τα σπίτια του οικισμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιβάτες του εντοπίζονται χωρίς τις αισθήσεις τους.
15: Ήταν στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Πήγε το ελικόπτερο, ερχόταν από κάπου, δεν γνωρίζω από πού. Ερχόταν να προσγειωθεί, το βλέπαμε μπροστά μας. Τη στιγμή που καθότανε, προσπαθούσε να προσεγγίσει το αεροδιάδρομό του, άρχισε να περιστροφογίζει, να γυρίσει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα και ξαφνικά έπεσε κάτω και φωτιές και καπνοί βγήκαν από το σημείο αυτό.
14: Το ελικόπτερο συνετρίβει λίγο μετά τις 6 το απόγευμα κοντά σε ιδιωτικό ελικοδρόμιο του νησιού. Στην περιοχή επικρατεί πανικός. Στον τόπο της συντριβής πέφτουν σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πυροσβεστικής για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Στο σημείο μεταβαίνει ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος Ρανφάρ του πυροσβεστικού σώματος.
13: Λοιπόν, και πάλι ο λόγος στον Νίκο Μαλιαράκη, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Ό,τι συνέβη πριν από λίγες ώρες. Πάμε λοιπόν με τη βοήθειά του να ακούσουμε τι γνωρίζουμε έως αυτήν την ώρα για τους ανθρώπους, τους τρεις συνολικά ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους από την συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου.
14: Πρώτες πληροφορίες, Χριστίνα, κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς από την συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Πρόκειται, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική, για τον χειριστή του ελικοπτέρου που κατέπεσε και δύο επιβάτες, άνδρας και γυναίκα, που ήταν ζευγάρι. Το ιδιωτικό ελικόπτερο, ένα Bell 206 Jet Ranger, κατέπεσε περίπου 50 μέτρα από το ελικοδρόμιο του νησιού. Ήταν μια πτήση που γινόταν καθημερινά από την εταιρεία που το είχε αναβλώσει. Είχε απογειωθεί το ελικόπτερο από το Μαρκό, όπως αναφέρουν πηγές από την πυροσβεστική, και είχε ως προορισμό του το νησί της Σύφνου. Αυτόπτες μάρτυρες με τους οποίους μιλήσαμε αναφέρουν ότι λίγο πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου άκουσαν κάποιους παράξενους θορύβους που παρέμπεμπαν ενδεχομένως σε μηχανική βλάβη. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα για το περιστατικό. Το ελικόπτερο, βλέπουμε και στις εικόνες, κατέπεσε κοντά σε σπίτια. Ήταν μια πραγματικά πολύ σοκαριστική εικόνα για τους κατοίκους, για όσους βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή στο σημείο, και αυτό που αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες ήταν ότι φαίνεται να κατέπεσε τη στιγμή που προσπαθούσε ο χειριστής του να προσγειωθεί στο νησί μαζί με τους άλλους, δύο επιβάτες.
13: Για οτιδήποτε νεότερο θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα, στο θέμα αυτό. Τώρα αλλάζουμε σελίδα. Νέο μέτωπο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανοίγουν τα θαλάσσια πάρκα. Η Τουρκία προχωρά στην ανακήρυξη δύο περιοχών που εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων, με την Αθήνα να απορρίπτει την κίνηση χαρακτηρίζοντας την παράνομη. Την ίδια ώρα, εντός συνόρων, οι εξελίξεις προδοτούν πολιτικές αντιδράσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ που θα ακούσετε τώρα.
16: Κύματα της περιβόητης γαλάζιας πατρίδας σηκώνει ξανά η Άγκυρα, ταράζοντας τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την αποτύπωση των διεκδικήσεών της πάνω στο χάρτη του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Η κυβέρνηση Ερντογάν βάζει περιβαλλοντικό μανδύα στην αναθεωρητική της ατζέντα, ανακηρύσσοντας θαλάσσια πάρκα που ξεπερνούν τα τουρκικά χωρικά ύδατα και φτάνουν μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
17: Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη, καθώς κανένα κράτος δεν μπορεί να προχωρά μονομερώς σε τέτοιες ενέργειες εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Παράνομα είναι και στο μέτρο που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
16: Στον χάρτη αποτυπώνεται καθαρά η πρώτη τουρκική χάραξη. Στο βόρειο Αιγαίο, το ένα πάρκο απλώνεται δυτικά της Ήμβρου και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο, γίνοντας πέρα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Για την Αθήνα, η γραμμή αυτή ξεπερνά και τα όρια που θέτει το δίκαιο της θάλασσας.
18: Δεν μπορείς να απαγορεύσεις κάποια δραστηριότητα στην ανοιχτή θάλασσα. Εάν το κάνει η Τουρκία, θα έχει στην πράξη παραβιάσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και φυσικά θα τύχει τις ανάλογες απαντήσεις από πλευράς Ελλάδος.
16: Η δεύτερη τουρκική χάραξη κατεβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, ξεκινά βορειοανατολικά της Ρόδου και φτάνει προς τον κόλπο της Ατάλειας, συμπληρώνοντας ένα παζλ μονομερών κινήσεων που σύμφωνα με την ελληνική διπλωματία υπονομεύουν ευθέως την καλή γειτονία.
17: Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
16: Και πίσω από τις γραμμές στον χάρτη, οι αναλυτές βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, τη γαλάζια πατρίδα. Τα δύο θαλάσσια πάρκα αντιμετωπίζονται ως ακόμη ένα βήμα πριν από την νομοθετική κατοχήρηση του τουρκικού δόγματος.
19: Είναι προσήμανση. Είναι ένα προστάδιο. Πρέπει άμεσα το ζήτημα να πάει στο Συμβούλιο των Υπουργών.
16: Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, τα τουρκικά μέσα προπαγανδίζουν το νέο αποφασιστικό βήμα για την προστασία της υποτιθέμενης γαλάζιας πατρίδας.
13: Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών τονίζουν ότι και τα δύο εθνικά πάρκα είναι εντός της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας και δεν είναι εναντίον του διεθνούς δικαίου. Υπογραμμίζουν ότι συμπίπτει με τη νομική θέση της Τουρκίας για τη θαλάσσια δικαιοδοσία της.
16: Το πραγματικό αγκάθι όμως βρίσκεται στο πεδίο, γιατί με τις νέες χαράξεις η Άγκυρα επιχειρεί, σύμφωνα με αναλυτές, να μεταφέρει τις διεκδικήσεις της από το χάρτη στη θάλασσα, επιβάλλοντας περιορισμούς από την ελεύθερη ναυσιπλοεία έως την αλληλεία.
20: Σεβόμαστε τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Ναι. Η Τουρκία δεν το κάνει αυτό και είναι μια συνταγή, επαναλαμβάνω, για ένταση και ενδεχομένως για κρίση, γιατί η ελληνική πλευρά είναι αναγκασμένη να αντιδράσει.
16: Η νέα κίνηση της Άγκυρας που ηρωδοτεί και πολιτική σύγκρουση στην Αθήνα.
21: Έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από την άσκηση της δικής μας εξωτερικής πολιτικής, ότι δεν κάνουμε καθόλου πίσω από τις δικές μας εθνικές γραμμές.
22: Τα ήρεμα νερά δεν μπορούν να αποτελούν προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό.
23: Ο ισχυρισμός ότι δεν δημιουργούνται τετελεσμένα υποτιμά τη νέα εξέλιξη και τις συνέπειες της.
24: Με ανακοινώσεις ευχολόγια δεν προστατεύονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
25: Η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο.
26: Είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία. Αυτά δυστυχώς είναι τα κατά φαντασία ήρεμα νερά.
27: Αποτελεί την πλέον έμπρακτη απόδειξη της αποτυχίας της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη.
16: Η επόμενη κίνηση περνά πλέον στην Αθήνα και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι σε διπλωματικό επίπεδο θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο μέσο.
13: Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα και τι απαντά η Άγκυρα στην έντονη αντίδραση της Αθήνας, πώς επιχειρεί να στηρίξει νομικά τις νέες χαράξεις. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει βεβαίως ο Μανώλης Κωστίδης. Θα μας πει τι υποστηρίζει η τουρκική πλευρά και πώς ακριβώς τοποθετεί τα όρια των δύο θαλασσίων πάρκων.
28: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, καθώς έμπειροι αναλυτές μας λένε ότι από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και το Νότιο ουσιαστικά η Τουρκία κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα για να στείλει μηνύματα που αφορούν και τη γαλάζια πατρίδα. Επικοινωνήσαμε με αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, όπου χαρακτηριστικά μας ανέφεραν πρώτα απ' όλα, τονίζοντας και για αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών, και είπαν: το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας έχει ήδη ανακοινώσει στις 9 Απριλίου του 2024 και στις 21 Απριλίου του 2025 ότι τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Ελλάδα το 2025 δεν θα έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος των νησιών, νησίδων και βροχονησίδων, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Εδώ έχουμε και αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών και για τα θαλάσσια πάρκα ότι δεν τα αναγνωρίζουν. Από εκεί πέρα λένε. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, για το Καστελόριζο και το Βόρειο Αιγαίο. Στο Sky μιλώντας, τα θαλάσσια εθνικά πάρκα Βορείου Αιγαίου και Φέτιεκας βρίσκονται αντίστοιχα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο εντός των ορίων των τουρκικών περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας και ως εκ τούτου είναι συμβατά με τη νομική θέση της Τουρκίας σχετικά με θαλάσσιες δικαιοδοσίες της, λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, η ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων εθνικών πάρκων αντανακλά την προτεραιότητα που δίνει η Τουρκία στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις γειτονικές της θάλασσες, όχι μόνο εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, αλλά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στις θαλάσσιες δικαιοδοτικές περιοχές πέραν των χωρικών υδάτων. Δηλαδή, λέει η Τουρκία ότι έχω δικαίωμα να κηρύξω θαλάσσια πάρκα πέραν των χωρικών υδάτων, που στο Αιγαίο είναι στα 6 μίλια, όπως και στη Μεσόγειο, και αυτό το τονίζει. Επίσης, μας ανέφεραν ότι μίλησαν και για την προστασία του περιβάλλοντος στη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, σε λίγες δηλώσεις στη συνομιλία μας είπαν και η γαλαζία πατρίδα και αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών, αλλά και τη δικαίωμα της Τουρκίας να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα. Βεβαίως υποστηρίζουν ότι θα προστατεύσουν και τα δικαιώματα της ελεύθερης ναυπηπλοείας χωρίς να την παρεμποδίζουν. Αλλά στην πράξη θα το δούμε.
13: Και ενώ η Άγκυρα κλιμακώνει τις κινήσεις της στο Αιγαίο, ο Τούρκος Πρόεδρος προχωρά και σε μία ακόμα γεωπολιτική πρωτοβουλία, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης και της Αιγύπτου στη Συμφωνία της Μέκκας. Τι στην πραγματικότητα σημαίνει αυτό και γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίως το επικροτεί, θα μας εξηγήσει τώρα ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.
0: Μια πιθανή ένταξη της Αιγύπτου θα έδινε πολύ μεγαλύτερο πρώτα απ' όλα βάρος στο νέο αυτό αμυντικό σχήμα, επεκτείνοντας το από τον Κόλπο και τη Νότια Ασία μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα και κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συμφωνία Τουρκία, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, να θυμίσουμε πως προβλέπει ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον ενός θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων και η συμμετοχή του Καΐρου θα έφερνε στο ίδιο σχήμα μια από τις ισχυρότερες στρατιωτικές και πολιτικές δυνάμεις της περιοχής.
1: Η Άγκυρα, Ισάκ, επιχειρεί να αξιοποιήσει τη συμμετοχή της στη Συμφωνία της Μέκκας για να ενισχύσει και τον περιφερειακό της ρόλο.
0: Και να διευρύνει, Χριστίνα, και τα περιθώρια προώθησης των δικών της στρατηγικών διεκδικήσεων. Ο ίδιος ο Ταγί Περντογάν επιχειρεί να σηματοδοτήσει αυτή την αλλαγή στρατηγικής, δηλώνοντας ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα και ότι χαμένη από την απομάκρυση της Τουρκίας θα βγει η ίδια η Ευρώπη. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα χαιρέτησε θερμά τη συμφωνία, δηλώνοντας πολύ ευτυχής και χαρακτηρίζοντας την μάλιστα μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό σημαίνει συμμάχους που αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος της δικής τους ασφάλειας. Η άλλη ανάγνωση όμως, Χριστίνα, είναι ότι το νέο αυτό σχήμα ενισχύει και τη στρατηγική αυτονομία των περιφερειακών δυνάμεων και μειώνει βεβαίως την εξάρτησή τους από τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.
13: Και πάλι στον Γιώργο Παπακοσταντίνου θα πάμε τώρα, διότι είχαμε προκλήσεις της Τουρκίας και στον αέρα, εκτός από τα θαλάσσια πάρκα. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
2: Φαίνεται ότι τα ήρεμα νερά, Χριστίνα, δοκιμάζονται και στον αέρα. Έτσι, στο κοντέρ των προκλήσεων μετά τα θαλάσσια πάρκα, προστέθηκαν 12 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 6 παραβάσεις στο FIR Αθηνών. Στην παράνομη δραστηριότητα πρωταγωνίστησαν ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος και 3 UAV. Τώρα, και η σημερινή δραστηριότητα, αυτή η παράνομη δραστηριότητα, δεν συμβαίνει σε γενό χρόνο. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι στις 30 Ιουλίου είχαμε την πρώτη υπέρπτυση πάνω από ελληνικό έδαφος μετά από 3 ολόκληρα χρόνια.
13: Τώρα, για όλα όσα ακούσατε σχετικά με τις κινήσεις της Άγκυρας, δύο κινήσεις με διαφορετικό περιεχόμενο, αλλά και με ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος, μας απασχολούν σήμερα, δημιουργούν ένα νέο σκηνικό, το οποίο θα μας συνοδεύει, ως φαίνεται, και τη νέα σεζόν. Ο Κωνσταντίνος Φίλης και το σχόλιο του πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
1: Τέλος τα ήρεμα νερά, δηλαδή?
3: Πιστεύω πως ναι. Τουλάχιστον για το προβλεπτό μέλλον. Διότι δεν θεωρώ, Χριστίνα, ότι η Τουρκία θα σταματήσει εδώ. Αν δει κανείς τα δύο σημεία τα οποία επιλέγει και επέλεξε για να ορίσει τα θαλάσσια πάρκα, είναι τα δύο απότατα όρια, το ένα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το άλλο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά υπάρχουν ενδιαμέσως πάρα πολλά άλλα νησιά τα οποία ενδιαφέρουν την Τουρκία και πάρα πολλές άλλες περιοχές εντός του Αιγαίου όπου η Τουρκία θα μπορούσε να κάνει ανάλογη προβολή ισχύως. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είμαστε στο τέλος, πιστεύω ότι είμαστε στην αρχή. Και βέβαια πιθανόν να ακολουθήσει κάποια στιγμή και το νομοθέτημα το οποίο αναμένουμε κάποια στιγμή, φαντάζομαι, μέσα στο φθινόπωρο από πλευράς Τουρκίας, η Τουρκική Εθνοσυνέλευση, δηλαδή, περί γαλάζιας πατρίδας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει αυξανόμενη αυτοπεποίθηση, η ηγεσία της, και λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, το αναφέρατε πριν και με τον Ισάκ, και λόγω της στενής σχέσης Ερντογάν-Τραμπ, τέλος πάντων της καλής χημίας και της λειτουργικής σχέσης που έχουν αναπτύξει, και θεωρεί ότι είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να προωθήσει τις διεκδικήσεις της και κυρίως για να δημιουργήσει τελεσμένες καταστάσεις.
1: Το είδα μάλιστα, ο Τραμπ έσπρεψε να πει, να επικροτήσει τη συμφωνία της Μέκκας, που σαφώς ενισχύει τον Τραμπ και βάζει και την Αίγυπτο στο παιχνίδι. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
3: Καταρχάς, δεν είμαι σίγουρος ότι ό,τι έγινε με τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ ήταν υπό αμερικανική καθοδήγηση ή έστω βρίσκεται κάτω από αμερικανική ομπρέλα. Απλώς ο πρόεδρος Τραμπ, όπως είδαμε και στο παρελθόν, προσπαθεί να σπεύσει σε κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται, ειδικότερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, να δείξει ότι και αυτός έχει κάποιο ρόλο. Ακόμα και αν δεν έχει κάποιο ρόλο, φαίνεται ότι έχει την ευλογία των Αμερικανών αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται, ακόμα και αν έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του Ισραήλ. Ως προς την Αίγυπτο, η Αίγυπτος είναι καθοριστική χώρα και για εμάς και για την Τουρκία. Η Τουρκία θα ήθελε πάρα πολύ η Αίγυπτος να είναι κομμάτι της συμφωνίας ΜΕΚΑΣ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι όμως που το Κάιρο δεν επιθυμεί στην παρούσα φάση να εμπλακεί σε αυτή την τριμερή αμυντική συμμαχία και πιθανότατα δεν θα γίνει, ξαναλέω, στο προβλεπτό μέλλον στην περίπτωση της Αιγύπτου. Αλλά και εμείς πρέπει να κρατήσουμε οπωσδήποτε την Αίγυπτο ρημουλκημένη στην δική μας πλευρά, γιατί για μία σειρά λόγων που έχουν να κάνουν και με τις μεταναστευτικές ροές, έχουν να κάνουν και με την Συμφωνία Τμηματικής Οριοθέτησης ΑΟΣ που έχουμε κάνει με την Αίγυπτο ήδη από το 2020 και βέβαια με ένα ρόλο γέφυρας που παίζει η Ελλάδα μεταξύ Αιγύπτου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πολλούς λόγους θέλουμε την Αίγυπτο σταθερή, αλλά πιο κοντά στην Ελλάδα από ότι βέβαια πιο κοντά στην Τουρκία.
1: Για τα θαλάσσια πάρκα μπορεί η Ελλάδα να κινηθεί διαφορετικά πέρα από τον τρόπο με τον οποίο έχει κινηθεί τώρα?
3: Μέχρι τώρα έχουμε ακολουθήσει την πεπατημένη. Μία ανακοίνωση, προφανώς θα υπάρξει και κάποια αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα απαιτήσουμε ενδεχομένως από τους εταίρους μας να εκδώσουν και αυτοί με τη σειρά τους κάποιες ανακοινώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι αυτά αρκετά. Να μην γελιόμαστε. Αυτά δεν υδρώνουν το αυτί της Τουρκίας. Μιλάμε για μία πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη και θα έλεγα, Χριστίνα, ότι έχει έρθει η ώρα να εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο επέκταση των χωρικών μας υδάτων νοτίως της Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια, πιθανότατα και νοτίως του Καστελορίζου, γιατί με τις κινήσεις αυτές η Τουρκία επιχειρεί όχι μόνο να πλήξει τη ζητήματα λίγα, όχι μόνο να δημιουργήσει, όπως ανέφερα πριν, και κάποια τελεσμένα, αλλά ουσιαστικά ξεδιπλώνει την ατζέντα της γαλάζιας πατρίδας, όπως αυτή την αντιλαμβάνεται, στη θάλασσα, εν προκειμένου, και αυτό βέβαια είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και ανησυχητικό για εμάς.

0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μουδιασμένη η επόμενη μέρα στην Σαλαμίνα, που θρυνεί την απώλεια δύο ανθρώπων από τη χθεσινή φωνική πυρκαγιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας. Ο ΣΚΑΙ έκανε αυτοψία στα σημεία που ξέσπασαν οι εστίες, καταγράφοντας και τις καταστροφές που αφήνει πίσω της το πέρασμα της φωτιάς, αλλά και τις μαρτυρίες των κατοίκων. Μαρτυρίες που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει κάνει το ρεπορτάζ.
1: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα αποκαίδια. Όχι μόνο του σπιτιού, ενός παραδείσου.
2: Η επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα αποκαλύπτει τη μεγάλη καταστροφή.
3: Σαν απόλυτα εμπόλεμη κατάσταση.
2: Σπίτια καμένα, περιουσίες χαμένες.
4: Τι είναι η φλόγα, πόνο. Πόνο, οι άνθρωποι και πονάνε και κλαίνε.
2: Στον οικισμό Περιστέρια η καταστροφή έχει τραγικό αποτύπωμα. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι δεν κατάφερε να ξεφύγει από τις φλόγες.
5: Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ζευγάρι των ηλικιωμένων επιχείρησε μέσα από αυτό εδώ το ρέμα να βρει διαφυγή την ώρα που οι φλόγες είχαν καλύψει την περιοχή. Εγκλωβίστηκαν στο σημείο, δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν και βρήκαν τραγικό θάνατο.
6: Δυστυχώς ήταν ηλικιωμένοι και έχουν πάρα πολλά σκαλιά. Η φωτιά ήταν μια κόλαση, δηλαδή δεν συζητάμε και δεν προλάβανε.
2: Η αδυναμία διαφυγής των άτυχων ηλικιωμένων εξηγεί και τον πύρινο εφιάλτη που έζησαν οι κάτοικοι.
7: Είδαμε το μαύρο πυκνό καπνό και μέσα σε 4 λεπτά στην κυριολεξία είδαμε τις τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν.
2: Η εξάπλωση ήταν ταχύτατη.
8: Ηχούσε συνέχεια το 112 και προσπαθούσαμε να καταβρέχουμε και εμείς στο σπίτι μας και να πάρουμε όσα μέτρα περισσότερα μπορούσαμε.
1: Έπρεπε να σώσω το σπίτι με νύχια και δωριά, έστω και αν πέθανα.
2: Στα σημεία όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά, αρχίζει η έρευνα για τα αίτια.
5: Σε αυτό εδώ το σημείο, ανάμεσα στις οδούς Σεάκου και Ανδρομάχης, ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με την πρώτη έρευνα της πυροσβεστικής. Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού λαμβάνουν καταθέσεις από ιδιοκτήτες παρακείμενων σπιτιών σε μια προσπάθεια να διευκρινιστούν τα αίτια.
2: Η κάμερα του ΣΚΑΙ καταγράφει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να εξετάζει κάτοικο στα Περιστέρια, λίγα μόλις μέτρα από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πρώτη εστία.
5: Βρισκόμαστε στην οδό Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Κακής Βίγλας, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου ξέσπασε η δεύτερη πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να σταματήσουν τις φλόγες λίγα μόλις μέτρα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού.
2: Στο μικροσκόπιο μπαίνει και η κατάσταση των ακαθάριστων οικοπαίδων στο νησί.
9: Το πρόβλημα είναι σε όλη τη Σαλαμίνα. Εάν πάτε σε όλη τη Σαλαμίνα, θα είδε το ίδιο θέμα. Τα απορρίμματα στους δρόμους, τα κλαδιά στους δρόμους.
10: Όταν περνάνε 2 φορές τη βδομάδα απορριμματοφόρα και το νησί έχει πάρα πολλούς που έρχονται εκτός τους ντόπιους και έρχονται εκεί για τη βόλτα τους, για αυτά τα απορρίμματα είναι περισσότερα.
11: Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδά τους όσοι υποχρεούνται σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι εγκυμονεί κινδύνους για φωτιές.
2: Σε σύσκεψη στο Δημαρχείο καθορίστηκαν τα βήματα για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων.
12: Αύριο λοιπόν το πρωί θα υπάρχουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις και σε ένα μήνα και αυτοί, όπως και οι άλλοι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί, να μπορέσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτηρίων τους.
2: Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί 15 σπίτια.

0: και από την Έλληνα Χελβατζόγλου στο Γιώργο Πρωτοψάλτη, διότι το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων, εμπρησμού, ολοκλήρωσε την αυτοψία του στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες στην Σαλαμίνα. Εκεί βρίσκεται και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Ακούμε τις πληροφορίες του.
1: Στο σημείο 0 όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς εδώ στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Πίσω μου το οικόπεδο το οποίο θα δείτε ήταν το σημείο που ξεκίνησε η πρώτη εστία φωτιάς και ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζεται είναι να υπάρχει και θέμα με το δίκτυο ηλεκτροδότησης που προκάλεσε αυτή τη φωτιά. Θα σας δείξουμε και μία κολόνα από την οποία ένα κομμάτι από τα καλώδια της συγκεκριμένης κολόνας ηλεκτροδότησης έχει σταλεί για εργαστηριακή εξέταση στο πλαίσιο αυτής της έρευνας. Το δεύτερο ενδεχόμενο αφορά να μιλάμε για εμπρησμό από αμέλεια από ουσιαστικά ανθρώπινο χέρι και σε αυτό το δεύτερο ενδεχόμενο εξετάζεται και η ιδιοκτήρια παρακείμενης κατοικίας. Αναφέρουν πηγές ότι δεν ήταν επιμελώς καθαρισμένο το μπαλκόνι της συγκεκριμένης κατοικίας. Μένει να δούμε λοιπόν τις επόμενες ώρες το τι θα δείξει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Για αμέλεια μιλάμε εδώ στα Περιστέρια. Όσον αφορά την δεύτερη φωτιά που ξέσπασε σε μικρή χρονική απόσταση από το πρώτο μέτωπο στην Κακή Βίγλα, εκεί φαίνεται να υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για ενδεχόμενη πυρκαγιά, για ενδεχόμενο εμπρησμό από πρόθεση. Εκεί εξετάζεται το σημείο έναρξης πρανές στα όρια του οικισμού, του οικιστικού κομματιού και στον δρόμο δίπλα από το συγκεκριμένο σημείο. Εξετάζονται και με μαρτυρικές καταθέσεις που έχουν ληφθεί, αλλά και με βιντεοληπτικό υλικό όλα τα οχήματα τα οποία πέρασαν. Δεν αποκλείεται κάποιο να είχε κάποια ύποπτη κίνηση να τοποθέτησε κάτι στο σημείο, ακόμα και να εκτόξευσε κάποιο τσιγάρο, αναφέρουν αρμόδιοι αξιωματικοί. Μένει να δούμε και εκεί λοιπόν τι θα δείξει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού όσον αφορά τα αίτια πρόκλησης και της δεύτερης πυρκαγιάς που σταμάτησε μία ανάσα από τα πρώτα σπίτια του συγκεκριμένου οικισμού.
0: Και από τη Σαλαμίνα, όπου αναζητούνται ακόμη απαντήσεις για τα αίτια της φωτιάς, πάμε στις άλλες πυρκαγιές που μας απασχόλησαν τα προηγούμενα 24 ώρα, για τις οποίες είχαμε συλλήψεις. Συνολικά, ο κύριος Κατσαφάδος.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.

0: Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί? Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί? Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
2: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
1: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
3: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
4: Να τρέξουν τις εργασίες με την πολιτεία όμως να...
5: Νόβα 9.31. Νόβα. Η ώρα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
6: Νόβα 9.31.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
11: Να κάνουν στη συνέχεια ρήψη εκείνη στη φωτιά. Δεν ξέραμε όμως ότι υπήρχε συμμετοχή στην επιχείρηση και τρίτου ελικοπτέρου, είπαν στους αστυνομικούς, Χριστίνα.
12: Και εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο διάστημα, περίπου 15 λεπτών πριν από τη σύγκρουση, μετά την αποχώρηση του επίγειου συντονιστή από το σημείο. Τι ακριβώς ερευνούν οι αρχές, Γιάννη?
11: Αρχικά, Χριστίνα, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το συντονισμό των αναρρίων μέσων στο μέτωπο της Ψάθας, εκεί δηλαδή όπου έγινε το δυστύχημα, είχε ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος κατήφθηνε τα ελικόπτερα από το έδαφος. Ο συγκεκριμένος, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, 15 λεπτά πριν τη σύγκρουση, φέρεται να αποχώρησε από το σημείο για να αντιμετωπίσει μια αναζωπήρωση σε κάποια άλλη περιοχή. Όπως προβλέπεται λοιπόν από τους κανονισμούς της πυροσβεστικής, ο συντονισμός πέρασε αυτομάτως στον εναέριο συντονισμό. Ο οποίος όμως κάποιες πληροφορίες, Χριστίνα, αναφέρουν ότι βρισκόταν σε άλλο σημείο του μεγάλου μετόπου και συγκεκριμένα στα Βίλια, χωρίς να έχει δηλαδή οπτική επαφή με όσα συνέβαιναν στην Ψάθα. Και εδώ λοιπόν ανακύπτουν κάποια ερωτήματα για το εάν και κατά πόσο υπήρξε ο κατάλληλος συντονισμός. Κλείνοντας, να πούμε ότι οι αστυνομικοί έχουν πάρει τα ηχητικά από το κέντρο επιχειρήσεων και έχουν διορίσει και τρεις πραγματογνώμονες, οι οποίοι το επόμενο διάστημα θα αξιολογήσουν όλο αυτό το υλικό για να καταλήξουν σε συγκεκριμένα και ασφαλή συμπεράσματα.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, 8 και 33 πρώτα λεπτά. Και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις, οικονομικές ειδήσεις. Και αυτή είναι την είδηση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ που σχεδιάζει η Ελλάδα μέσα στο 2026. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Η πρόωρη αποπληρωμή έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα οικονομικά και πάμε να δούμε ακριβώς για ποιον λόγο. Για κάθε δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνουμε πρόωρα, όπως θα δούμε στην κάρτα μας, έχουμε ένα κέρδος 28 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος. Αυτό σημαίνει ότι για το 2026, που συνολικά υπολογίζεται ότι θα αποπληρώσουμε περί τα 13 δισεκατομμύρια, το κέρδος είναι περίπου 360.

0: 150 εκατομμύρια μέσα σε αυτό το έτος. Η διάρκεια των ομολόγων που θα αποπληρώσουμε είναι 7 έτη. Άρα το συνολικό μας κέρδος είναι περίπου 2,52 δις μέσα στα 7 επόμενα χρόνια. Να πούμε βέβαια εδώ ότι με αυτή την αποπληρωμή θα πέσουμε στο 137% του ΑΕΠ περίπου. Θα έρθουμε δεύτερη δηλαδή μετά την Ιταλία που θα είναι πάνω από 138, ενώ ο τελικός στόχος μέχρι και το 2029 είναι να πέσουμε στο 120% του ΑΕΠ.
1: Στις οικονομικές ειδήσεις, σε τροχιά δεν μπαίνει και η πολιτική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και κόμματα να προετοιμάζουν τις εξαγγελίες τους με αιχμή βεβαίως στην οικονομία. Η οικονομία είναι πάντα στο επίκεντρο. Ακρίβεια, εισοδήματα και στέγαση αναμένεται να κυριαρχήσουν στην πολιτική μάχη των επόμενων εβδομάδων. Η Χρύσα Μπάτου έχει το ρεπορτάζ.
2: Ανεβάζουν ρυθμούς στα κομματικά επιτελεία που ετοιμάζονται να ρίξουν το χαρτί της ΔΕΘ στον προεκλογικό αγώνα σε μια προσπάθεια να μαγνητήσουν νέα κοινά. Το στίγμα της νέας περίοδου αναμένεται να δώσει ο Πρωθυπουργός με τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου. Στις 27 Αυγούστου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στη Θεσσαλονίκη με τους παραγωγικούς φορείς και θα ακολουθήσει περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή θα είναι και η τελευταία πρόβα πριν την παρουσία στο βήμα της ΔΕΘ στις 4 με 6 Σεπτεμβρίου. Στόχος των εξαγγελιών που θα προσεγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια παραμένει η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, χωρίς όμως να λείπουν τα μέτρα έκπληξη.
3: Νομίζω κάθε χρόνο στη ΔΕΘ υπάρχουν μέτρα έκπληξη. Στόχος είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Έχουμε δει σημαντικές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια σε μισθούς και συντάξεις που είχαν πάει πίσω. Στην εποχή των μνημονίων βλέπουμε συστηματικά μείωση φορολογικών συντελεστών.
4: Η ΔΕΘ δημιουργεί και ένα αρνητικό ντεζαβού εξαπάτηση των πολιτών. Το 2018 ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί μείωση του ΦΠΑ στο 19%. Είχε μειωθεί άμεση κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Είχε μειωθεί για τους αγρότες αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ.
2: Η 3η Σεπτεμβρίου θα είναι μια ημερομηνία σταθμός για το ΠΑΣΟΚ που θα γιορτάσει φέτος τα 52 γενέθλιά του στο Ηράκλειο. Κατόπιν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να κλέψει τις εντυπώσεις μεσοδομημένης και κοστολογημένης γκάμας προτάσεων που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ στις 11 με 13 Σεπτεμβρίου με πυξίδα ζητήματα όπως η ακρίβεια και η στεγαστική κρίση.
5: Πρέπει να υπάρξουν μέτρα αποκατάστασης της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο 13ος μισθός για τους δημοσίους υπαλλήλους, η 13η σύνταξη. Και βέβαια το έχει πει από πέρυσι ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη.
6: Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία τάζουν παροχές χωρίς να είναι σε θέση όμως να έχουν δημιουργήσει το απόθεμα των χρημάτων για να μπορέσουμε να τα επιστρέψουμε στον κόσμο.
2: Σε μια προσπάθεια να προλάβει Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα ανοίξει τα χαρτιά του οικονομικού του προγράμματος στις 2 Σεπτεμβρίου, αρκετά πριν την έναρξη της ΔΕΘ, ενώ στις 9 του μήνα θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου.
7: Έχουμε ένα επικοινωνιακό αφήγημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπου τα πράγματα περιγράφονται λίγο ως πολύ ρόδινα, το οποίο όμως αφήγημα έρχεται και συγκρούεται, καταραίει.
2: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης εξακολουθεί όπως φαίνεται να ρίχνει ακρίβεια.
8: Η ακρίβεια είναι κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ληστεύει μέσω της υπερφορολόγησης τους Έλληνες για να τους επιστρέψει ψίχουλα μέσω της ΔΕΘ, ώστε για άλλη μια φορά να υποκλέψει την ψήφο τους.
2: Πρώτη σφιγμομέτρηση για τα προγράμματα των κομμάτων θα αποτελέσουν οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ.
1: Αφήνουμε για λίγο τις οικονομικές ειδήσεις και πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα σε καταβλισμό Ρωμά στη Γαστούνη της Ηλίας. Στον απόϊχο μιας επίθεσης που δέχθηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα ποινιού, γεγονός που συνέβη ανήμερα το 15 Αυγούστου. Η Ελένη Παρασκευοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ να μας πει τι ακριβώς συνέβη.
9: Το σοβαρό επεισόδιο λοιπόν σημειώθηκε εδώ στο αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη, όταν αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο, ο οποίος οδηγούσε όχημα το οποίο ήταν εμπλεκόμενο σε απάτες. Έφτασαν λοιπόν εδώ στο αστυνομικό τμήμα με τον προσαχθέντα και εδώ είχαν συγκεντρωθεί άτομα τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Τρεις από αυτούς προκάλεσαν φθορές ενώ χτύπησαν και τους αστυνομικούς. Μιλάμε για ελαφρύ χωρίς τραυματισμό. Οι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας και από εκεί και πέρα τα άτομα κατάφεραν να διαφύγουν. Λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν έναν 15χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι εμπλεκόμενος στο επεισόδιο. Οι αστυνομικοί αναζητούν τα άτομα που προχώρησαν σε όλο αυτό το επεισόδιο και για να συλληφθούν.
1: Και από την Ελένη Παρασκευοπούλου στην Κάτια Νιάκαρη για το ίδιο θέμα, για το πού στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας, έρευνες κυρίως για να εντοπιστούν οι δράστες αυτής της επίθεσης.
10: Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας για το περιστατικό και σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος ποινίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα περιστατικό, όπως επισημαίνουν και ανώτατοι αξιωματικοί, που θα πρέπει να διερευνηθεί από την αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές στην Ηλία, χθες, προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανηλίκου, όπως άκουσαμε και από τη συνάδελφο. Ωστόσο, με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τρία άτομα, τα οποία είναι γνωστά στις αρχές, αναζητούνται. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απήθεια, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσιών και αντίσταση κατά της αρχής. Σήμερα, σε νέα επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν 19 άτομα για διάφορα αδικήματα.
1: Και στη Θεσσαλονίκη τώρα, κυρίες και κύριοι, πέντε άτομα συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο στην περιοχή του Φίνικα, κατά το οποίο τραυματίστηκε ένας αστυνομικός. Ο Δημήτρης Χατζηγκόρτσου θα μας πει τι ακριβώς συνέβη.
11: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως είπες και εσύ, στην περιοχή του Φίνικα, εκεί πέντε άνδρες ηλικίες από 27 έως και 42 ετών, χρησιμοποιώντας ισχύ, είχαν τέρμα τη μουσική, όταν ένας 60χρονος άνδρας με καταγωγή από το Ιράν τους πλησίαζε, τους ζήτησε να χαμηλώσουν τη μουσική, όμως αυτοί αντέδρασαν, ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός και επίθεση σε βάρος 60χρονου άνδρα. Στη συνέχεια κλήθηκαν οι άνδρες στη Σόπια, όπου προσπάθησαν να σταματήσουν και να κινητοποιήσουν τους πέντε δράστες, όμως και αυτοί προέβαλαν αντίσταση κατά των αρχών, μάλιστα τραυμάτισαν ένα αστυνομικό, ενώ προκάλεσαν κοινικές ζημίες κατά υπηρεσιακού οχήματος. Μάλιστα, στην προσπάθεια οι αστυνομικοί να κινητοποιήσουν τους πέντε δράστες, ο ένας βοήθησε κάποιον άλλον να το σκάσει και να αποφύγει τη σύλληψη. Εν τέλει, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε πέντε άτομα, κατέσχεσαν και 15 φυσίγγια κυνηγητικά τα οποία είχαν στη διάθεσή τους, καθώς και το ηχείο αλλά και τον ενισχυτή τον οποίο χρησιμοποίησαν, και αναμένονται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του εισαγγελέα.
1: Τώρα, όπως συνήθως συμβαίνει τα καλοκαίρια μας και κυρίως τις μέρες αυτές του Αυγούστου, πολλά σπίτια που είναι άδεια, οι κατοικοί τους, οι ιδιοκτήτες τους βρίσκονται σε διακοπές, μπαίνουν στο στόχαστρο διαρρηκτών. Οι δράστες επιστρατεύουν διαφορετικές μεθόδους για να διαπιστώσουν ποιοι λείπουν σε διακοπές, με τα περιστατικά να πληθαίνουν σε περιοχές της Αττικής.
12: Μην μπείτε στον κόπο, σας πρόλαβαν άλλοι. Είναι το μήνυμα που έχει κολλήσει στην πόρτα του διαμερίσματός της στην Αγία Παρασκευή μια 65χρονη γυναίκα μετά τη διάρρηξη του σπιτιού της με αντικλείδη κατά τη διάρκεια της απουσίας της στις καλοκαιρινές της διακοπές.
13: Με φώναξε ο γείτονας από κάτω που του είχα αφήσει ένα κλειδί να μου ποτίσει τα λούδια. Να βρήκε την πόρτα του διαμερίσματος ανοιχτή και το σπίτι ανάκατο. Οπότε είχαν κλέψει ασημένια και χρυσά κοινήλια της οικογένειας. Είναι σαν βιασμός ένα πράγμα.
12: Η μέθοδη των επιτίδιων.
14: Μπορεί να βάλουν πολύ μικρά σημαδάκια σιλικόνης ώστε να δημιουργηθεί κάτι σαν ιστός αράχνης για να μπορούν να δουν αν το σπίτι κατοικείται ή αν κάποιος μπαίνει ή βγαίνει. Πολλά χαρτάκια μπορούν να κολλήσουν σε πολύ κρυφά σημεία ώστε να μην είναι εύκολα διάκριτα.
12: Σε άλλη περίπτωση, στον Βαρνάβα, οι δράστες παραβίασαν με λωστό το παντζούρι μονοκατοικίας, ενώ οι ενοικοί της απουσίαζαν και μέχρι να γίνουν αντιληπτοί από τους γείτονες, άρπαξαν ό,τι πρόλαβαν.
15: Κάνανε θόρυβο για να μπουν μέσα και αντιλήφθηκε ο γείτονος, ο οποίος είχε πέσει και αυτός μέρες θύμα κλοπής. Πήραν κάποια πράγματα, κάποια ρολόγια, κάποια δαχτυλίδια, σταυρούς, ξαφνικά τέτοια. Ανοιχτά το σπίτι, ανακατωμένα όλα τα πράγματα, ανοιχτές δουλάπες, πεταμένα ρούχα κάτω.
12: Είναι χαρακτηριστικό πως σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής μόνο μέσα σε μία ημέρα και συγκεκριμένα στις 10 Αυγούστου καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κλοπές από οικίες. Σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές που καλούν τους πολίτες να μην αφήνουν σημειώματα για το πότε θα επιστρέψουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, να ασφαλίζουν καλά πόρτες και παράθυρα και να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί με τις αναρτήσεις τους στα social media.
16: Τώρα είναι μια εποχή που είναι πολύ που ο κόσμος είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
12: Σε κάποιες περιπτώσεις οι δράστες φεύγουν άπραγοι.
10: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε σπίτι στη Βούλα έχει καταγράψει δύο άτομα τα ξημερώματα της 16ης Αυγούστου να παραβιάζουν την εξωτερική είσοδο οικίας και να αποχωρούν άρον-άρον όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός.
1: Και στα καλά νέα της ημέρας, ή μάλλον των ημερών, στην κορυφή της Ευρώπης παραμένει ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Παρίσι και υπερασπίστηκε τον τίτλο του, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την κυριαρχία του στο αγώνισμα. Ο Νίκος Παγκάκης στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
17: Το χρυσό αγόρι της ελληνικής κολύμβησης ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Ο τρομερός Απόστολος Χρήστου ακούει περήφανος τον εθνικό μας ύμνο από την κορυφή του Βάθρου. Με τα μάτια της ψυχής και της καρδιάς βλέπει ξανά και ξανά την τεράστια επιτυχία του στα 100 μέτρα ύπτιο. Όλα κρίθηκαν στο νερό, εκεί που ο χρόνος σταματά.
18: Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει με τον Τσεκό να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Σαμουσένκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας, Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
19: Δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου να τον ακούσεις εκπροσωπώντας τη χώρα σου στο κορυφαίο, στα ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο, γιατί νιώθω πραγματικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα.
17: Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι μέχρι την τελευταία χεριά με τον Τόμα Τσέκον και άγγιξε πρώτο το μετάλλιο. Κάνοντας ένα απίστευτο δεύτερο μισό στην κούρσα, προσπέρασε στα τελευταία μέτρα τον παγκόσμιο ρέκορντμαν και με χρόνο 52-27 έκανε δικό του το χρυσό μόλις για ένα εκατοστό μπροστά από τον Ιταλό. Ο Χρήστου άφησε το αποτύπωμά του στο Παρίσι.
18: Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη.
17: Έστησε ελληνικό πάρτι με σιρτάκι.
18: Και σιρτάκι.
17: Και έκανε υπερήφανος στους οικείους του που τον παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα, αλλά και τον προπονητή του.
18: Και ο ίδιος, η οικογένειά του, η ελληνική ομάδα, στην κερκίδα η μητέρα του.
19: Δείχνει μια σταθερότητα και μια συνέπεια και πάνω απ' όλα στο ότι μπορώ να αποσπάσω τα μέγιστα από μια κούρσα χωρίς να έχει σημασία το πώς νιώθω ή το σε τι κατάσταση βρίσκομαι.
17: Ο Χρήστου έγραψε μια ακόμη χρυσή σελίδα στην καριέρα του, καταφέροντας να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι. Ο 28χρονος ανεβαίνει στο Βάθρο τα τελευταία 10 χρόνια, αρχής γενομένης από το 2016. Μια δεκαετία στην ελίτ. Στο μεταξύ, με χαμόγελα επέστρεψε στην Αθήνα η ελληνική αποστολή της κολύμβησης με τα μετάλλια των Χρήστου και Σίσκου να κλέβουν την παράσταση.
19: Έχουμε τους Μουσικιακούς την άλλη εβδομάδα, να κάνουμε και εκεί μια πολύ καλή εμφάνιση, να φέρουμε πολλά μετάλλια για τη χώρα μας. Και από εκεί πέρα του χρόνου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Βουδαπέστη τον Ιούλιο και το Λος Άντζελες το 2028.
20: Είναι ένα σημάδι το ότι η δουλειά που κάνεις είναι σε σωστό μονοπάτι. Οπότε δουλεύοντας παραπάνω και μεγαλύτερη ψυχραιμία και πλέον είμαστε και πιο έμπειροι πάνω σε αυτό το κομμάτι, θα ακολουθήσουν και άλλες επιτυχίες, πιστεύω.
17: Τα δύο Ελληνόπουλα και η ελληνική αποστολή αφήνουν πίσω το Παρίσι και βάζουν πλώρη για νέες επιτυχίες.
1: Τώρα στα 6 μέτρα πέταξε ξανά ο Εμμανουήλ Καραλής, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις και στέλνει μήνυμα για τη συνέχεια. «Δεν θέλω να βάζω όρια», δήλωσε. Ο Βασίλης Χατζηδάκης έχει το ρεπορτάζ.
18: 6 μέτρα, Εμμανουήλ Καραλής. Σηκώνεται. Ο Τσεπάνσκι εκεί πανηγυρίζει, ο Καραλής φυλάει την κάμερα και ο Ντουπλάτης παρακολουθεί.
21: Μάνολο, τι έγινε?
22: Το πήραμε!
23: το ένατο μετάλλιο.
18: Ο Εμμανουήλ στο δεύτερο σκαλί του Βάθρου.
23: Πεινάω πολύ. Θέλω να κάνω μεγάλα πράγματα.
24: Διψασμένος για χρυσές πτήσεις, ο απίθανος Μανούλο ανέβηκε στην πρώτη θέση με άλμα στα 5.95.
18: Καραλής, περνάει, ναι, ανέβηκε στο Βάθρο ήδη.
24: Άγχωσε το μόντο του Μπλάντι στην πρώτη προσπάθεια στα 6 μέτρα και δοκίμασε τα όρια του παγκόσμιου ρέκορ μαν χρυσού Ολυμπιονίκη και εξωγήινου Σουηδού.
18: Ναι, θα δούμε μεγάλο.
24: σε έναν αγώνα που θα μνημονεύεται διαβίου σε μία μάχη μέχρι σε εσχάτων.
23: Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, είμαι έτοιμος για πράγματα που δεν έχω βάλει κι εγώ στο μυαλό μου όριο, αλλά αισθάνομαι, το βλέπω.
24: Ο υπτάμενος Μανόλο αντίκρισε τη σκοτεινή όψη του φεγγαριού και του πύχη στα 6-10.
0: Σωστά σηκώνεται, ναι! Όχι!
24: Σε αντίθεση με τον Ντουμπλάντης που είδε τη φωτεινή στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά.
0: Θα το κάνει, θα βρει το πύχη, αλλά θα περάσει.
24: Ο Καραλής βλέπει τον τυχερό Σουηδό να πανηγυρίζει. Και οι προπονητές του τον προτρέπουν. Για το άλμα της ζωής του, το υπερβατικό 6-20.
0: Πάρα πολύ ψηλά, μπορεί να το κάνει. Έβγε Εμμανουήλ, όχι.
23: Έβγαλα πάρα πολύ ψηλά άλματα. Έδειξα ότι μπορώ να επιδείξω πάνω από 6-10, ίσως και παραπάνω. Αλλά το σημαντικό είναι ότι είμαι χαρούμενος, είμαι αθλητής μεγάλων αγώνων και έχω την αγάπη όλου του κόσμου.
24: Όλο το γήπεδο υποκλίνεται και ο Μούντος πέφτει να τον αγκαλιάσει. Φίλοι στη ζωή, αντίπαλοι στο στίβο. Καραλής και Ντουμπλάντης αποτελούν ένα από τα μορφότερα δίδυμα του παγκόσμιου αθλητισμού.
0: Το ύφος του Εμμανουήλ Καραλή είναι άντε πάλι.
23: Με το Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε όπως είδατε, έχουμε ίδια ηλικία, είμαστε σχεδόν οικογένεια. Τον βλέπω περισσότερα και από τη δικιά μου οικογένεια.
24: Σε αντίθεση με τον Μίλτο Τεντόγλου.
23: Έκανε όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν.
24: Έκανε όλο το γύρο του σταδίου στο Μπέρμιγχαμ.
23: Το πήρα, το έκανα γύρω σε όλο το κόσμο. Έκανα, το μοίρασα, το φόρεσα σε όλο το κόσμο. Γι' αυτό και άργησα.
24: Γνώρισε την αποθέωση στο ξενοδοχείο. Και με το μετάλλιο στο σπίτι σαρματώνεται για τις επόμενες τιτανομαχίες με το Σουηδό.
3: Θα σας έχουμε μια δεκαετία μπροστά μας.
23: Αμήν, αμήν, αμήν. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
21: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
21: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
21: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
21: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, στο κόκκινο ανεβαίνει ξανά η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς εκπνέει η προθεσμία του μνημονίου κατανόησης χωρίς διέξοδο στην κρίση. Η Ουάσιγκτον αυξάνει τη στρατιωτική πίεση, ενώ η Τεχεράνη εμφανίζεται πια έτοιμη για νέα κλιμάκωση. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί το έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Φελίδης.
25: Μέσα στο σκοτάδι, μαχητικά απογειώνονται από το αεροπλανοφόρο George Bush, καθώς εκπνέει η προθεσμία 60 ημερών του μνημονίου που υπέγραψαν οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για επίλυση της κρίσης.
1: Το μνημόνιο κατανόησης εκπνέει, ο πρόεδρος Τραμπ είπε στο Fox News.
26: Iran should raise the white flag of surrender.
25: Πρόεδρος Τραμπ επανέρχεται επιμένοντας την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.
27: Ο υπαριθμόν ένας στόχος είναι και πάντα θα είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει με κανέναν τρόπο σχήμα ή μορφή πυρηνικό όπλο.
1: Το βαθύτερο πρόβλημα εδώ είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν σχεδίασε αυτόν τον πόλεμο. Δεν σχεδίασε πώς να βγει από αυτόν τον πόλεμο. Δεν κατάλαβε πραγματικά πώς πρόκειτο να κλιμακωθεί αυτός ο πόλεμος.
25: Στην Τεχεράνη, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής ισχυρίζεται πως το μνημόνιο της Ισλαμαμπάντ επισφραγίζει τη νίκη του Ιράν.
1: Όσο αφορά την εδραίωση αυτής της νίκης διπλωματικά και πολιτικά, το μνημόνιο κατανόησης αποτελεί εγγράφο τιμής για αυτή τη νίκη.
25: Μάλιστα, ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού επικυρήσει τους Αμερικανούς στρατιωτικούς.
1: Όποιος αγαπητός μαχητής σκοτώσει έναν Αμερικανό ή τον εχμαλωτήσει, θα λάβει ένα κατάλληλο δώρο ισοδύναμο με $30,000.
25: Την ίδια ώρα οι συνομιλίες Ιράν-Ομάν συνεχίζονται με το στενό του Ορμούζ να παραμένει κλειστό, δοκιμάζοντας τα νεύρα του Αμερικανού Προέδρου.
1: Αυτές οι παράλληλες συνομιλίες γίνονται μεταξύ Ιράν και Ομάν για τον έλεγχο στο στενό του Ορμούζ και ο πρόεδρος είπε στο Fox News «Εάν το Ομάν μπει εμπόδιο, θα τους βομβαρδίσουμε για τα καλά».
2: Το ιερό στενό του Ορμούζ είναι ένα θεόσταλτο γεωπολιτικό πλεονέκτημα για τον Ιρανικό λαό και δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προηγούμενη κατάστασή του. Αυτό εδώ είναι το Ιράν και διαθέτει μαχητές που θα σου σπάσουν τα πόδια.
25: Η εφημερίδα Wall Street Journal αναφέρει πως σύμφωνα με μυστικές υπηρεσίες, η Τεχεράνη πέρασε τους 2 μήνες από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, προετοιμαζόμενη για κλιμάκωση του πολέμου, αυξάνοντας την παραγωγή πυράβλων και ντρόουν.
1: Με σποραδικές παραβιάσεις από τις δύο πόλεμες πλευρές πέρασαν αυτές οι 60 ημέρες εκεχηρίας που προέβλεπε το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την διεξαγωγή συνομιλιών. Πάμε τώρα και πάλι με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη να δούμε αν οι συνομιλίες και οι επαφές που έγιναν με την διαμεσολάβηση αρκετών, Πακιστάν, Κατάρ, Τουρκίας και Ομάν, είχαν εν τέλει και κάποιο απτό αποτέλεσμα.
25: Πάμε να δούμε τον πρώτο και κύριο στόχο του Λευκού Οίκου, το είδαμε και στο ρεπορτάζ, που ήταν και είναι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Αν και έγιναν τεχνικές συζητήσεις, οι απευθείας συνομιλίες δεν έγιναν σύμφωνα με το Ιράν ή, εάν έγιναν, όπως διατείνονται οι Αμερικανοί, δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Όσο για το στόχο του ανοίγματος του στενού του Ορμούζ, την ελεύθερη ανασυσπλοεία δεν υπάρχει. Ενώ τα παράκτια κράτη, Ιράν και Ομάν, συζητούν για την επιβολή τελών διέλευσης που δεν υπήρχαν πριν τον πόλεμο. Στον απότερο στόχο της λήξης του πολέμου, οι συνεχείς παραβιάσεις της εκεχηρίας τον τραυμάτισαν. Ενώ αγκάθι παραμένουν οι πολεμικές επανορθώσεις που ζητάει η Τεχεράνη και αρνείται η Ουάσιγκτον μαζί με την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών της στοιχείων.
1: Σε μια προσπάθεια προώθησης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, ο Τζάρετ Κούσνερ είχε συνομιλία σήμερα με την Ισραηλινή ηγεσία. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Φελίδη και από αυτού.
25: Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού κάνει λόγο για εισβάθος και επικοδομητικές συνομιλίες, τις οποίες συμφωνήθηκε η σύσταση ομάδας εργασίας για τον αφοπλισμό και αποστρατικοποίηση της Γάζας, που τόσο το Ισραήλ όσο και το Συμβούλιο της Ειρήνης έχουν αποφασίσει ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα και να ολοκληρωθούν πριν από οποιοδήποτε ανοικοδόμηση στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο Τζάρετ Κούσνερ αφιέρωσε πάνω από 4 ώρες πιέζοντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να προωθήσει το σχέδιο εκεχηρίας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αντέτεινε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, επικολούμενος στις εκλογές του Οκτωβρίου, ότι ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς πρέπει να γίνει πριν από οποιαδήποτε Ισραηλινή στρατιωτική αποχώρηση. Η Ισραηλινή πλευρά φέρεται επίσης να παρουσίασε λεπτομέρειες στον κύριο Κούσνερ σχετικά με τη Χαμάς και τη χρηματοδότηση της οργάνωσης από την Τουρκία.
1: Τώρα, σε συνθήκες πολέμου εκπαιδεύεται η Ταϊβάν με σιρήνες καταφύγια και νοσοκομεία σε ετοιμότητα, καθώς πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες ετήσιες στρατιωτικές της ασκήσεις. Την ίδια ώρα, η Κίνα ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία γύρω από το νησί και διατηρεί τους τόνους σε υψηλά επίπεδα. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.
27: Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής παγώνουν τις πόλεις της Ταϊβάν. Η κυκλοφορία σταματά, τα νοσοκομεία περνούν σε ετοιμότητα, καθώς ένα μήνυμα φτάνει σε όλα τα κινητά τηλέφωνα.
5: Missile attack. Seek immediate shelter.
1: It's surreal to see... Είναι σουρεαλιστικό να βλέπεις μία από τις πιο πολυσύχναστες διασταυρώσεις της Ταϊπέη εντελώς άδεια. Όλοι έχουν σταματήσει στην άκρη και έχουν καταφύγει σε υπόγεια ή μέσα σε κτίρια.
5: Everybody's pulled over and hunkering down underground or inside.
27: Η Ταϊβάν πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις της, προετοιμάζοντας ολόκληρη την κοινωνία για το ενδεχόμενο πολέμου. Την ίδια περίοδο, ο Κινέζικος στρατός εκπαιδεύεται στις θάλασσες και στον εναέριο χώρο γύρω από το νησί, προσομοιώνοντας αποκλεισμούς, πολεμικές επιχειρήσεις και πυραυλικά πλήγματα.
1: Είναι πολύ πιθανό σε περίπτωση εισβολής η Κίνα να πλήξει κρίσιμες υποδομές στην Ταϊβάν, αλλά και να χρησιμοποιήσει τις κυβερνοδυνατότητές της για να υποβαθμίσει τις δικτυακές συνδέσεις σε μια προσπάθεια να προκαλέσει χάος.
27: Το Πεκίνο απαντά με σκληρή γλώσσα.
1: Οι ασκήσεις της Ταϊβάν ήταν ανέκαθεν μια επιδεικτική και σπάταλη φάρσα. Καλλιεργούν απερίσκεπτα πολεμικό πανικό.
27: Παράλληλα, εντείνεται η αβεβαιότητα για την στάση της Ουάσιγκτον.
1: Αν δεις τι συμβαίνει στο Ιράν, καταλαβαίνεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να βασιστούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
27: Η Κίνα διευρύνει παράλληλα τη στρατιωτική της παρουσία, πραγματοποιώντας κοινή ναυτική άσκηση με την Ινδονησία ανατολικά της Ταϊβάν. Η Ταϊπέη προετοιμάζεται για έναν πόλεμο που ελπίζει να μην γίνει ποτέ. Το Πεκίνο όμως κρατά σταθερά ανοιχτή την απειλή χρήσης βίας.
1: Και φινάλε με μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης που έρχεται από το Μεξικό. Ένας ψαράς 30 ετών εντοπίστηκε ζωντανός μετά από 15 ημέρες εγκλωβισμού μέσα σε μια υποβρύχια σπηλιά σε βάθος περίπου.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Nova 931. Η ώρα είναι 9.

0: Nova 931.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
0: Με την υποστήριξη του Nova 931.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
10: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
10: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
9: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
9: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
10: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
9: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
7: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις, επιπτώσεις.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.
3: Θα

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
0: Νόβα 931.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλης.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και

0: Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club, ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

ανάποδα γύρισα τη γη. Κάθε επιθυμία σου έκανα αληθινή. Δεν υπήρχα εγώ, υπήρχες μόνο εσύ. Η σχέση με σένα μια σχέτη φυλακή. Μα ήρθε η ώρα να σ' αφήσω να λυτέψω. Τη ζωή μου να ζήσω με τους φίλους μου να κάνω χαμό. Γι' αυτό απόψε θα βγω, απόψε για μένα ζω.

ήταν αναγκαία σαν εμβόλιο μαντού. Μα τελικά αποδείχτηκε στο αίτιο του κακού. Γι' αυτό απόψε δεν ακούω κανένα. Ήρθε η ώρα να ζήσω για μένα. Μωρό μου μη με παρεξηγείς. Μα μόνη θα βγεις, μόνη θα ζεις.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Νόβα 931.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
2: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11. Nova 931.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ρυθμός
4: ή χαλάρωση.
3: Βουτιές
4: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
3: Στο μπαρ
4: ή στην άμμο.
3: Παραλία
4: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
3: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
4: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
3: The Beach Bar West Side.
4: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
3: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Nova 931.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 9:31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 73536.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λυπείς, δεν φαντάζεσαι πόσο μου λυπείς.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα

κυνηγάω τα απιαστά. Μου δείχνεις την οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Πες μου

0: Νόβα 931.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή. Όσο και να σα...

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.